0: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.
1: Θέλουμε να μας πείτε σήμερα ένα αλόκοτο αντικείμενο που εσύ οπωσδήποτε θα πάρεις μαζί σου στις διακοπές. Η εσπρασιέρα μου όμως που παίρνω εγώ παντού μαζί μου δεν είναι και ό,τι πιο normal.
2: Την εσπρασιέρα μαζί.
1: Την εσπρασιέρα μου μαζί, κανονικά. Τι παίρνεις εσύ στις διακοπές μαζί σου, απαραίτητος.
2: Το ότι παίρνω, ας πούμε, 2-3 έτσι πραγματάκια να βάζω όταν βγαίνω από τη θάλασσα, σαν παρεό.
1: Παίρνει παρεό, πετσέ.
2: Όχι, μισό λεπτό, γιατί περίμενε, θα παρεξηγηθώ. Έχω, ας πούμε, 2-3 που είναι απ' έξω σαν παρεό, αλλά από μέσα είναι πετσέτα.
1: Αλλά είναι σαν να φοράς παρεό. Θα σου πηγαίνει ένα.
2: Με ποια
1: είναι το λέω, ρε φίλε.
2: Όχι, είναι απλά είναι απορροφητικά. Δεν είναι τα παρεό τα πολύ λεπτά τα αραχνοήφαντα.
1: Θα είσαι πολύ σεξι με αυτό. Γιατί γελάς.
2: Και βάζω και 2-3 μέσα στη βαλίτσα.
1: 2-3 παρεό τα παίρνει μαζί.
2: Δεν είναι παρεό. Είναι παρεό μαζί με πετσέτα από κάτω.
1: Εγώ παρεό το βλέπω.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
1: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
2: Βεβαίως.
1: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
2: Ψυχές, παρουσίες.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
7: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
8: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
1: Μέσα, μέσα.
2: Ποιος πληρώνει?
3: A few moments later.
0: Χάλασε γραμμή.
2: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
4: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
7: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
8: Θέλω τόσο να σε δω κι όλο λέω πως δεν θα τρέξω.
9: Ο ρυθμός τα σπάει.
4: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
10: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
11: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
12: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
13: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
4: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
0: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιά, άρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
1: Δεν έχει κάθε ρεύτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
6: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
3: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Άκουσε χθε. Πες ρυθμό 949.
7: Το καλοκαίρι.
6: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
8: Μόνο επιτυχίε.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
0: Θα πάω εγώ τώρα ολοζόντανη και θα πω.
3: Καταψύξτε.

0: περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα!
2: Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Peggy Zina και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

χωρίς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χ.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
1: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
2: Αν ήμουν άντρας σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
3: Πόσα!
4: Όλη μέρα ρυθμός.
1: Απλά ο καλύτερος.
5: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
6: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
1: Υπάρχει παραλία στην Ευρώπη, ναι, στο Βίγκο της Μαρμπέγια της Ισπανίας, ναι, έτσι, που απαγορεύεται να ουρείς μέσα στη θάλασσα.
2: Πώς το συνειδητοποιείς αυτό, το καταλαβαίνεις αν όλος
1: η πρακτική ουρείς. Εφαρμογή του ελέγχου μέσα στο νερό είναι δύσκολη, γράφει εδώ πέρα. Ο νόμος όμως λειτουργεί αποτρεπτικά.
2: Βλέπεις τη φάτσα που ξελαφρώνει. Τι αναστενάζεις μέσα στον κόμμα.
1: Τι σκέφτεσαι, το βλέμμα σου που είναι.
2: Σε βλέπω μέσα! Σε βλέπω που έχει κλείσει τα μάτια.
1: Λοιπόν, και... μπήκε ένα δευτερόλεπτο και βγήκε. Την δροσίστηκε τώρα εσύ.
2: Γιατί μπήκε τόσο λίγο. Έλα εδώ, χειροπέδε. Ξέρει ότι στην πισίνα
1: έχουν υπάρξει.
2: Αλλάζει το χρώμα. Χρώμα στο νερό.
1: Γιατί την ώρα ψάχναμε να δούμε πώ τη θάλασσα μπορεί να ελεγχθεί γι' αυτό.
3: Και εκεί που εσύ ανακουφίζει και αχ, κάνει το άλλο.
2: Νάτο! Αυτό είναι κατουράκι!
1: Μαζεύτε το!
2: Να παίξω μια θεία. Γιατί ουρείτε, κυρία Μαγκύρα, στην πισίνα.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
6: Έτσι σου ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω. Και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
5: Χαμός, έλα, μέρα σου να αλλάξω.
7: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
8: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
9: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
10: Άμα δεν μπορείς να θες μόνο χαμένα.
11: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε.

0: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
1: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
2: Και μετά ξύπνησες.
0: Ναι.
3: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
5: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
7: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή σταμάτησε, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιά στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
6: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω Ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτός είναι ο Ρυθμός 949.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
6: άκουσες χθες. Πες Ρυθμό 949.
9: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
10: Πάτρα 1987. Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.

0: Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Τρεις εργένιδες.
4: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
7: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάση.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
11: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
13: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
14: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
15: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
16: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
17: Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τα βανόταπλα.
18: Περίμενε.
19: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
15: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
20: Πόσα! Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
21: Όλη μέρα ρυθμό.
22: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
23: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
19: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
24: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
15: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Υπάρχουν τραγούδια που σε γυρίζουν αμέσως πίσω. Σε μια εποχή, σε μια στιγμή, σε μια ανάμνηση. Από τους One μέχρι σήμερα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μας ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι του έχει γράψει τη δική σου ιστορία. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
2: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού Πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα.
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο More.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
13: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
14: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
13: Άντε καλέ, εγώ.
15: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
13: Μα τι λες?
15: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
13: Ποια χαρτιά?
15: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
16: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
17: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
18: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
19: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949.
2: Καλημέρα Αθήνα, 21 Ιουλίου. Τι μου κάνετε, πώς μας είστε?
3: Τρίτη. Το λέει και δεν το πιστεύει και ο ίδιος, παιδιά. Πρέπει να δείτε το βλέμμα του Βασίλη Φορτούνη που σας λέει καλημέρα.
2: Παιδιά, είναι καλημέρα. Το βλέμμα του. Ναι, δεν έχουμε ξυπνήσει ακόμη. Ναι, ναι, προσπαθούμε να ξυπνήσουμε. Καλά, βέβαια είμαστε εδώ από τις 6.30 ως ορθοί επαγγελματίες. Και η Αθηνά Φαλίδου και ο Αλέξανδρος εδώ πέρα. Και εγώ, η Αφέντο Μουτσουνάρα μου, για να πάμε μέχρι και τις 10. Σε λίγο και η Πέτη Μαγκύρα, νομίζω θα έρθει σε ρί σήμερα. Γιατί είχε το βράδυ κάτι γυρίσματα εκεί πέρα.
3: Ναι,
2: τρομερά και φοβερά.
3: Ήταν πολύ όμορφη.
2: Ναι, βέβαια. Μας έστελνε μηνύματα που σημαίνει ότι η τριάδα θα πάει για τρεις ολόκληρες ώρες. Εσείς με μαζάτε. Το ρολόι σε λίγα δευτερόλεπτα ρίχνει ακριβώς 7 και είμαστε εδώ για να σας προσφέρουμε μέχρι και την τελευταία ρανίδα των αποθεμάτων των δυνάμεών μας για να φτάσουμε μέχρι τις 31 του Ιούλιου. Εγώ τα από αυτά που είχα
3: τι
2: να πω και τελείωσα.
3: Τι ωραία που τα λες.
2: Θα τα εφαρμόσουμε τώρα.
3: Βρε, είναι Τρίτη. Είναι μια ηλιόλουστη Τρίτη. Θα έχει πολύ ζέστη και σήμερα, θα τα πούμε μετά και στον καιρό. Ο κόσμος έχει φύγει ο περισσότερος, αδειάζει σιγά σιγά η πόλη.
2: Ναι.
3: Δηλαδή μέχρι και 5 Αυγούστου θα έχουν μείνει εδώ πέρα 5 άνθρωποι.
2: Το αισιόδοξο ψάχνω να μου πεις τώρα.
3: Το αισιόδοξο
2: γιατί
3: είναι πως
2: βάζεις κόμμα.
3: Το φτάσω. Το αισιόδοξο είναι πως ετοιμαζόμαστε για μια δημιουργική
2: Μπράβο.
3: Χρονιά που θα έρθει πρώτο Θεός του χρόνου, ενώ οι διακοπές μας είναι μπροστά.
2: Πρώτο πυλόν.
3: Πρώτο Θεός Μπράβο. Να έχουμε υγεία. Να λοιπόν. Τις χαρούμε, παιδιά, γιατί το αξίζουμε. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ.
2: Σύμφωνο.
3: Λοιπόν, όλοι μας και εσείς που μας ακούτε.
2: Τώρα, μια και πίσω ότι έρχεται και ζέστη,
3: ναι.
2: Ψάχνω να βρω κι εγώ πότε θα έρθουν στη χώρα μας αυτά τα καινούργια τα ιαπωνικά ψυγεία που έχουν δημιουργήσει για τους ανθρώπους. Είναι σαν στάσεις λεωφορείων, σαν τηλεφωνική θάλαμη.
3: Ναι.
2: Που έχουν κάθεση σκαμπό μέσα. Μπαίνεις, κλείνεις την πόρτα, ψύχεσαι στους 15 βαθμούς Κελσίου 5-10 λεπτά. Και φεύγεις.
3: Λοιπόν, εντάξει, αυτό το εμπνεύστηκαν από την Πέτη Μαγκύρα, εγώ θα σου το πω.
2: Γιατί?
3: Γιατί, παιδιά, ναι. Όταν είχαμε το I Love Σουκού.
2: Το έχει κάνει και αυτό. Α, ναι.
3: Στον Αντένα, είχε έρθει μια μεγάλη εταιρεία εμπορικό για να διαφημίσει ψυγείο.
2: Και μπήκε μέσα.
3: Και ζήτησε να μπει μέσα στο ψυγείο. Και αυτό δεν μπήκε απλά μέσα στο ψυγείο. Τρελαθήκαν από αυτή την εταιρεία η οποία είναι από εκεί.
2: Μάλιστα. Και το κάναν τώρα
3: και το παίζανε στα εργοστάσια του σε βίντεο wall μεγάλα την παρουσιάστρια Εντάξει. που μπήκε μέσα στο ψυγείο.
2: Λοιπόν.
3: Οπότε τους ενέπνευσε και φτιάξανε. Το κακό είναι ότι δεν μετακινείται.
2: Έλα, ρε,
3: να πηγαίνεις και στο δρόμο με ένα ψυγείο δηλαδή.
2: Έλα ρε Μπέτη.
3: Ναι,
2: μέχρι
3: θα της το πούμε μόλις έρθει.
2: Και, κυρίως το πρώτο πράγμα που θα της πούμε
3: ναι.
2: είναι αυτό. Λοιπόν, εσείς τι θα μας πείτε.
3: Άντε,
2: στείλτε μηνύματα στο Viber του ρυθμού και πάμε να ξεκινήσουμε με τις τραγουδάρες μας. Καλημέρα.

0: Ήταν ο Σταν λοιπόν με το Σωθέλο εδώ στο Πάμε Πρωινό της Τρίτης. Καλημερούδια, από ό,τι φαίνεται Αθηνά μου.
1: Oh, yeah.
0: Μας στέλνουν εδώ και οι ακροατές μας. Yeah. Να, η Ελένη έχει στείλει ηχητικό για να δούμε τι λέει.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα του ρυθμού.
1: Αγάπη.
2: Καλημέρα Αθηνούλα, καλημέρα Βασίλη. Να έχουμε μια υπέροχη μέρα. Φιλιά πολλά.
0: Ναι.
2: Εμείς θα είμαστε εδώ πέρα, θα κρατάμε, θα κρατάμε το ρυθμό ζωντανό,
1: ναι, ναι,
2: μέχρι τις 6 Αυγούστου.
0: Τι?
2: Μόνο με ρυθμό, και όταν γυρίσουμε πάλι με ρυθμό. Εδώ θα είμαστε εμείς.
0: Λοιπόν,
1: με το καλό να είσαι εδώ.
0: Μην βάζεις ιδέες τώρα, ναι, για 6 Αυγούστου και
1: εμείς
0: αυτά.
1: Εμείς μέχρι 31 Ιουλίου θα πάμε εδώ.
0: Μέχρι 31 Ιουλίου. Η τελευταία ημέρα του μήνα είναι 31 ναι. Ιουλίου. Δηλαδή 1 Αυγούστου και είναι και Σάββατο και είναι και 1 Αυγούστου.
1: Ναι. Πρώτο ο Θεός, άντε να τα μαζεύουμε και εμείς, να πηγαίνουμε να κάνουμε κάποια βουτιά.
0: Λοιπόν,
1: και μετά από το Σεπτέμβριο.
0: Ακούμε και
1: εμείς
0: ρυθμό στο ραδιοφωνάκι και στο soundist.gr από όπου και αν βρισκόμαστε.
1: Εννοεί.
0: Για να βλέπουμε και τις ώρες και τις προϋποθέσεις των διαχωρισμών. Μην χάνουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν θα είμαστε εδώ πέρα μέχρι τις 6, Ελένη.
1: Ναι,
0: να στέλνεις εσύ, θα τα βρούμε όταν έρθουμε.
1: Εκείνη σου λέει, θα βγει 6 Αυγούστου.
0: Να στέλνει όμως μηνύματα, θα τα ακούσουμε όταν έρθουμε.
1: Θα βγει για άδεια. Ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι,
0: Ελένη,
1: ναι, ναι, μαζεμένα θα τα βάλουμε
0: πάρα
1: να
0: πολύ. Θέλετε να μάθετε τα νέα.
1: Βέβαια. No news,
0: good news. Αυτά και άλλα πολλά. Αυτά...
1: Φόρτες ο Φορτούνης ξύπνησε.
0: Ήμουν χαλαρός, άκουγα, ξέρω εγώ το μήνυμα και λέω, ακούω 6, λέω, τι 6 Αυγούστου, αφήστε μας ρε παιδιά. Λοιπόν, ας πάμε, ας ξεκινήσουμε με ευχάριστο να τελειώσουμε με χαλαρά. Χαμός, θριαμβευτές ξεκίνησαν και επέστρεψαν στην Ισπανία οι ποδοσφαιριστές.
1: Λογικότατα.
0: Τι ο βασιλιάς τους υποδέχτηκε, τους είπε ότι ήταν έπος, μια οδύσσια αυτό που κάνατε και στο τέλος είδατε νικητές.
1: Είσαστε
0: κουρασμένοι, το συνδυάζουν όλοι τώρα και ο Μητσοτάκης κάτι για έργα.
1: Με την Οδύσσια, έλεγε
0: με,
1: και ο Μητσοτάκης.
0: Και ο Μητσοτάκης με την προεκλογική εκστρατεία, ναι, λέει ότι θα είναι μια Οδύσσια και πρέπει, έτσι πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και να καταλήξει σε θρίαμβο.
1: Στην Ελλάδα ούτως ή άλλως, λεστριγόνες, κύκλοπες, την
0: σκύλα
1: και τη χάριβδη.
0: Ακριβώς.
1: Μονίμως.
0: Και...
1: αλλά κάποια στιγμή να φτάσουμε.
0: Και η μάγισσα η Κίρκη. Και τα γουρούνια ποιοι είμαστε.
1: Ναι.
0: Εμείς.
1: Καλά, δεν το
0: λοιπόν,
1: συζητώ.
0: Και τους είπε ότι ήρθατε λαβωμένοι, επανέρχομαι ο βασιλιάς της Ισπανίας.
1: Ναι.
0: Λίγο ακούσετε κάποια λόγια παραπάνω, γιατί έφαγαν και κράξιμο αρκετά. Μην νομίζεις, και οι Ισπανοί το έχουν το σπόρο αυτό, την γκρίνια, την εσωτερική.
1: Ναι, την γκρίνια.
0: Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Μεγάλο κύκλο με αυτό που μου έλεγες πριν, φόρο διαφυγής, περίπου άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι στιγμής, μπορεί και παραπάνω, μπορεί και λιγότερο, εντόπισε η ΑΔΕ, δήλωνε άστεγη η συγκεκριμένη κυρία και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα.
1: Ορίστε. Ένα ευρώ δεν δήλωνε στην εφορία.
0: Ένα
1: ευρώ.
0: Πού τα έφερνε, έλεγε, λέει, μαϊμού προϊόντα πουλούσε και αυτά.
1: Έφερνε μαϊμού προϊόντα
0: με,
1: και καλά μεγάλων εταιριών, αλλά ήταν... αυτό πώς τα φέρνανε στην Ελλάδα, γιατί αυτά κάπου φτιάχνονται, κυρίως στην Κίνα.
0: Φτιάχνονται και
1: φτιάχνονται.
0: Μεταφέρονται.
1: Ναι, πώς τα βάζε μέσα, πώς τα δικαιολογούσε, πώς περνάγανε. Εδώ πέρα παραγγείλαμε ένα μπρελόκ από την γνωστή
0: και
1: εταιρεία.
0: Και το πληρώσαμε 3
1: και
0: ευρώ.
1: Το πληρώσαμε φόρο.
0: Φόρο,
1: ναι, μας βγήκε χρυσό. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα σε αυτή την περίπτωση, πώς έρχονται τόσα πράγματα?
0: Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 3 άτομα, ανάμεσά τους μία αλλοδαπή που δήλωνε άστεγη, διαπιστώθηκε ότι ζούσε σε αυτή τη βίλα και μάλιστα φέρεται να ήταν η ιδιοκτήτρια διαχειρίστρια μία από τις κύριες επιχειρήσεις του κυκλώματος.
1: Α, είχε και πολλές επιχειρήσεις του κυκλώματος.
0: Λοιπόν, είναι και άλλοι έμποροι. Θα έχει τώρα το κουβάρι.
1: Έκανε μπανάκι
0: δρόμο
1: στην πισίνα τώρα, εσύ καίγεσαι, στον κύφισό που μας ακούς.
0: Ούτε να τη γεμίσουμε δεν μπορούμε. Να.
1: Και όμως, φίλε. Να, μία φορά να τη γεμίσεις έχεις βγει εκτός προγραμματισμού.
0: Τώρα, εννοείται. Ιράν, ούτε μία σταγόνα πετρελαίου ή φυσικού αερίου δεν θα περάσει από τα στενά. Στα πρόθυρα ολοκληρωτικού πολέμου. Προς το παρόν. Ναι. Προς το παρόν, οι τιμές του πετρελαίου εδώ στις Αντλίες δεν έχουν αυξηθεί και τραγικά πάρα πολύ. Όχι. Με τη λογική ότι θα περιμέναμε με αυτά που ακούμε. Ότι θα έχουν πάει πάλι στα 2,20. Ακόμη συγκρατούνται, λέγεται, υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Νέα η ένταση στη δίκη για τα Τέμπη. Με σένα θα ασχολούμε, είπε η Καριστιανού στον Νίκο Πλακιά. Μπήκε μέσα στην αίθουσα της δίκης, στην 22η συνεδρίαση, και ακούστηκε ένα σχόλιο από τον Νίκο Πλακιά που είπε: ελπίδα για τη δημοκρατία, ειρωνικό, με το που μπήκε η κυρία Καριστιανού. Και γυρνάει και του κάνει αυτό μετά: με σένα θα ασχολούμε. Και έγινε λοιπόν, ούτως ή άλλως υπάρχει μια κόντρα παρακάτω, το σύστριγγλο.
1: Τι να πω, με στεναχωρούν πολλά πράγματα
0: γύρω από αυτά.
1: Γύρω από αυτό το θέμα.
0: Ναι, αλλά συμβαίνει και τα βλέπουμε καθημερινά. Τουλάχιστον έχει ξεκινήσει και προχωράει η δίκη. Τουλάχιστον. Γιατί στην αρχή δεν μπορούσε να γίνει και η διαδικασία.
1: Δει να είναι ενωμένοι οι άνθρωποι, ξέρεις, που παλεύουν για πολύ για αυτό το σοβαρό πράγμα, για δικαίωση.
0: Και που έχουν πάθει και μεγάλο και μεγάλη οικογενειακή τραγωδία ο καθένα, έτσι. Δεν το
1: είναι
0: συζητάμε.
1: Δυνατό.
0: Λοιπόν,
1: είναι
0: πάμε τώρα ξανά στο Μουντιάλ για να φύγουμε γι' αυτό. Ναι. Τι ψιθύριζε άραγε ο Ντόναλντ Τραμπ στου παίκτε όταν του έδινε τα μετάλλια?
1: Δεν θα φύγω από εδώ, θα είμαι σε όλες τις φωτογραφίες μέσα.
0: Δεν έφευγε.
1: Δεν έφευγε.
0: Καθόταν εκεί. Μέχρι και
1: η
0: Ισπανία έβγαλε μια πανηγυρική φωτογραφία συγκεντρωτική στο τέλος, που είναι το κεντρικό της με το να σηκώνω το κύπελο, και τον έχουν αφαιρέσει με AI, γιατί ήταν μέσα στη μέση στην μπάστακας.
1: Αυτό κάνανε το trend αυτό στο TikTok. Μπορείτε να μας αφαιρέσετε τον Ντόναλντ Τραμπ από τη φωτογραφία? Γιατί δεν έφευγε με τίποτα. Ήθελε, είχε χαρά ο άνθρωπος. Ήθελε να είναι εκεί.
0: Τους έλεγε όταν τους χαιρετούσε έναν-έναν. You are a champ.
1: Να.
0: Είσαι πρωταθλητή.
1: Ορίστε.
0: Amazing player. Καταπληκτικός παίκτης.
1: Α, έκανε και
0: you are a champ.
1: Ναι.
0: Amazing player. Να αλλάξει. You are a champ.
1: Εντάξει, αυτό καλό είναι που έκανε, ρε παιδί μου, το σχόλιο του.
0: Ένα χαμόγελο αρκούσε. Και ένα τίναγμα τη Φράντζα. Δεν χρειαζόταν κάτι άλλο.
1: Ναι, φεύγει. Εδώ, βάλτε μου και εμένα κάτι, πανούνα. Είμαι δίπλα στα παιδιά.
0: Και πήγε κάτι εκεί.
1: Αφού δεν πήρε και το κύπελο στο σπίτι του, πάλι καλά.

0: καταπληκτικότητα. Μας αρέσουν τα μηνύματά σας και η επικοινωνία σας. Είναι Τρίτη μόλις και μόλις Τρίτη λένε είναι ακόμη, αλλά μας αρέσει γιατί εδώ πέρα ο Αλέξανδρος Αθηνά έχει ένα μήνυμα για εσένα στείλει. Και πριν το ακούσεις, να ξέρεις, γράφει από κάτω υποσημείωση με αγάπη και σεβασμό προς το πρόσωπό της.
1: Α, τι λέτε.
2: Αθηνούλα, όνομα τρανό.
1: Αλέξανδρε,
2: που στάθηκε στο χρόνο. Φως γεμίζει την ψυχή. Για σένα μόνο λιώνω.
0: Τελεία.
2: Καλημέρα.
1: Με έχεις κάνει βούτυρο. Άλλη ψέμε στο ψωμί τώρα.
0: Η Θεά Αθηνά από εκεί κιόλας.
1: Τι ωραίο μήνυμα.
0: Πολύ
1: ευχαριστώ
0: ωραίο.
1: Πάρα πολύ.
0: Αλέξανδρε, το παρέλαβε. Ο παραλήπτης παρέλαβε το μήνυμά σου.
1: Με συγκίνησε. Καλή μέρα να έχουμε.
0: Και μαζί με την Αθηνά και ολόκληρη η Ελλάδα μας. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και επειδή είδα ότι έχει και ένα ταλέντο στη στιχουργική.
1: Ναι.
0: Να τον δούμε και στη Λέσχη άμα θέλει.
1: Βέβαια, έτσι, στη Λέσχη τον καμ...
0: Ας
1: τον
0: μην θέλετε εισιτήρια ρε παιδί μου.
1: Ναι, να παίξει, να συμμετάσχει, να γράψει ένα ποίημα. Θα
0: δεν ξέρω αν το έχεις προλάβει, Αλέξανδρε, αν είσαι πολύ πρωινός. Εμείς στις 10 παρά εκεί συνήθως κάνουμε ένα διαγωνισμό που λέγεται η Λέσχη των Καμένων Ποιητών και ζητάμε από εσάς να γράψετε ποίηματα. Για,
1: ναι,
0: για παρακολούθησέ το.
1: Χιουμοριστικά. Και δίνουμε και πολύ ωραίο δώρο.
0: Και
1: δίνουμε εισιτήρια για όποιο προορισμό θέλετε ακτοπλοϊκά.
0: Βεβαίως, των Κυκλάδων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ψάχνουμε όμως να βρούμε και 350 εξαπλώστρες οι οποίες έκαναν διακοπές και αυτές, όχι στις Κυκλάδες, αυτή τη φορά από την Ιταλία στην Αλβανία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στο Ρέτζιο Εμίλια της Ιταλίας.
1: Τι, πού τα βρίσκεις και αυτά.
0: Άκου, στο Ρέτζιο Εμίλιο της Ιταλίας χάθηκαν εξοπλισμός ενός beach bar. Ξυπνήσαν την επόμενη μέρα οι άνθρωποι και είχαν εξαφανιστεί ούτε μία ούτε δύο 350 ξαπλώστρες.
1: Κάποιος πήγε και τις μάζοξε.
0: Αυτές οι ξαπλώστρες ήταν ειδικά κατασκευασμένες όπως για πολλά καταστήματα έτσι, παραθερισμού και είχαν πάνω και το λογότυπο όμως. Έτσι, το λογότυπο Onde Ciare. Club Onde Ciare. Το beach bar. Κάποιο καιρό αργότερα, ένα χρόνο περίπου, το επόμενο καλοκαίρι, από το Reggio Emilia που ήταν, βρέθηκαν στην Αλβανία. Κάποιος από τους πελάτες που το γνώριζε έβγαλε φωτογραφία λοιπόν την επωνυμία και την έστειλαν στους ιδιοκτήτες του Onde Ciare και του λένε κοίτα ψάχνετε τις ξαπλώστρες σας. Να τις πού είναι τώρα, έχω εδώ και παραθερίζω.
1: Και έγραφαν Onde Ciare ενώ ήταν άλλο το beach bar.
0: Ναι, ήταν σε άλλο, ήταν
1: σου
0: στο
1: λέει, θα ασχοληθούμε
0: αυτό, Onde Ciare,
1: ναι.
0: Τώρα βρεθήκανε στην Αλβανία στο Κάπο Ροντόνι.
1: Μάλιστα.
0: Στα βόρεια του Ιδυραχείου.
1: Μαζέψανε τις 300 ξαπλώστρες. Τις πήραν εκεί, σου λέει τώρα να μπαίνουμε σε έξοδα.
0: Φορτηγόνα τις φορτώσεις, γιατί είναι πολλές οι 350, σκέψου λίγο.
1: Και πάλι είναι λιγότερα από το να τις αγοράσεις.
0: Ναι.
1: Μία μεταφορά.
0: Εγώ μιλάω για την διαδικασία.
1: Ναι.
0: Δεν σε παίρνουμε χαμπάρι. Ήρθε ολόκληρη η Ιταλίκα, κόλωσε πίσω και φόρτωνα.
1: Εδώ έγραφαν την επωνυμία άλλου ανθρώπου πάνω.
0: Και δεν τη βγάλανε.
1: Και δεν τη βγάλανε.
0: Δεν μπήκαν καν στη διαδικασία και δεν το γυρνάνε με τίποτα τώρα. Θα φτάσουμε, λέει, μέχρι και στον Πρωθυπουργό της Αλβανίας για να πάρουμε πίσω τις ξαπλώστερες μας. Με πολλά λεφτά, μα βάλεις και τα υπολογίσεις, δεν
1: πάρα
0: είναι λίγα.
1: Πολλά. Αν σκεφτείς ότι μία ξαπλώστρα μπορεί να έχει 60 ευρώ.
0: Πώς την πατήσαν, κάνεις τους υπολογισμούς. Πώς την πατήσαν, ρε παιδιά, όμως και δεν βγάλαν το όνομα. Δηλαδή τώρα δεν μπορούν να πούν και τίποτα, δεν υπάρχει και δικαιολογία.
1: 18.000 ευρώ, ζημιά.
0: Δεν υπάρχει και δικαιολογία, κατάλαβες. Είναι υπεύθυνοι.
1: Βέβαια, είναι δυνατόν τώρα.
0: Είναι υπεύθυνοι.
1: Άκουρε, παιδιά.
0: Ναι.
1: Τρομερό πράγμα.
0: Είμαστε στα πλαίσια του αστυνομικού ρεπορτάζ και εμείς.
1: Ναι, μπράβο όμως που τα βγάζεις αυτά στη χώρα.

0: πάμε σιγά σιγά. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και εσείς το ίδιο, δεν έχουμε παράπονο. Και η Στέλλα η καλή στο πάμε πρωινό της Τριτουλίτσας.
1: Βλέπω εδώ διάφορα ανεβαίνουν, ρε παιδιά.
0: Ναι, βέβαια. Τι
1: θέλω
0: θέματα.
1: Να ξέρετε πως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία στρωμάτων που εδώ και χρόνια φροντίζει να ξυπνάμε πιο ξεκούραστη. Είναι η Κάντια. Γιατί ένας καλός ύπνος δεν αλλάζει μόνο τη νύχτα σου, αλλάζει και την ημέρα σου. Και αυτή είναι η φιλοσοφία της Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Wow. Αν λοιπόν σκέφτεσαι να αλλάξει στρώμα ή κρεβάτι, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Γιατί θέλω να γνωρίζετε πως υπάρχουν οι καλοκαιρινές εκπτώσεις της Κάντια που προσφέρουν 40% στην κορυφαία συλλογή Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου. Είναι λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία να αλλάξετε στρώμα τώρα που υπάρχουν αυτές οι πολύ δυνατές εκπτώσεις.
0: Ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, ναι. Μην νομίζεις, αν και εμάς υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι και συνάδελφοι οι οποίοι γράφουν πράγματα και ανεβαίνουν κατευθείαν. Ναι. Και εμείς τα διαβάζουμε. Ναι. Θα έρθουμε να τα διαβάσουμε λοιπόν, γιατί με το Κάντια.
2: Αντί να ξυπνάω το πρωί με ένα ωραίο φιλί. Με έναν ωραίο πίδο.
0: Σε ένα Κάντια στρώμα.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με τους Σάμπατο να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
4: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια? Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
9: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
10: ποπό. Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις

0: Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Στο ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949. Oh yes, ρυθμός 949. Welcome back. Επιστρέψαμε. Εμείς λέμε τα δικά μας. Uh-huh. Έτσι, ψιλοκοκό μέχρι και τις 10. Νέα προϊόντα Mr. Grant Μασούτης. Αυτά δεν είναι λίγα πράγματα, παιδιά. Δοκιμάστε σήμερα στο Μασούτη από επιλεγμένες πρωτεσίλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και επιστοποιημένη ποιότητα, τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές, Μασούτης ποιότητα και οικονομία μαζί, Αθηνά. Oh, και πάμε να δούμε αν έχει κίνηση στους δρόμους της Αθήνας 21 Ιουλίου. Έχει!
11: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
12: Επίσης, θα βγει τώρα ο πράκτορ Μπουφού και θα μας ενημερώσει.
10: Δεν σκάω, γιατί ψάχνω να βρω. Ωραία. Κοίταξε να δεις. Ένα μικρό μποτιλιαρισματάκι αν πηγαίνεις στη λεωφόρο Κηφισού προς τα πάνω για να φτάσεις προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Τα υπόλοιπα είναι μια χαρά και βγαίνοντας από την πόλη για να πας από το Χαϊδάρι προς την Ελευσίνα και στο Σχιστό, πάλι έχει λιγάκι πρωινό μποτιλιάρισμα. Καλημέρα στους φίλους οδηγούς εκεί πέρα. Και στους επαγγελματίες οδηγούς, παιδιά, γιατί τώρα σήμερα έχουμε επαγγελματία οδηγό να μας πει την κίνηση.
12: Α, μέσα από τι, από τρανσφερ.
10: Θέλω να παίρνει τουρίστες, τρανσφερ είσαι και παίρνει τουρίστες.
12: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στην πανέμορφη Πάρο.
10: Oh, welcome, καλημέρα, welcome,
12: welcome, here, here. Please fasten your seat belts.
10: Κίνηση στην Πάρο.
12: Sit back, relax. Yes, yes, yes. We are going to the hotel. Πάμε στο ξενοδοχείο.
10: Πάμε.
12: Ευτυχώς που φύγατε από την Αττική, γιατί σήμερα στην Αττική φτάνει η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Θα έχει γκάγκανο, πάρα πολύ ζέστη. Θέλει προσοχή. Φορέστε τα καπέλα σας, γιατί και εδώ θα έχει ζέστη. Λοιπόν, θα πάμε παρικιά, ναι, στην πρωτεύουσα του νησιού. Έτσι. Και πριν φύγουμε, θα επισκεφθούμε την ιστορική Παναγιά την Εκατοταπηλιά.
10: Βέβαια, να πάμε και εκεί.
12: Λοιπόν, κάτσε να τους εξηγήσουμε τώρα. Ρε Σιμίμι, έλα εδώ λίγο. Λοιπόν, our journey begins in Παρικιά, the island's capital. Έτσι, and we will go to the church. Έγινε. Of Παναγιά Εκατοταπηλιανή.
10: Εντάξει.
12: Do you understand?
10: Understand.
12: Ωραία, φύγαμε. Λοιπόν, φορέστε καπέλα, δέστε ζώνες, γιατί θα έχει ζέστη σήμερα, παιδιά, πολύ.
10: Πάρα πολύ όμορφα. Σε λίγο συζητάμε το θέμα ημέρας, γιατί καταλαβαίνετε ακόμη και ο καιρός μας,
12: ναι,
10: η περιγραφή του είναι καλοκαιρινή.
12: Τι?
10: Τίποτα.
12: Θες να πάμε σε ένα νησί τώρα, εσύ το νιώθεις.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και μαζί σου, Αθηνά Αφαλίδου, πάω όπου θες. Μπαίνω και σε πλοίο αυτή τη στιγμή, κατεβάζουμε μικρόφωνα και φεύγουμε, άμα λάχει.
1: Ωραία, για άνοιξε το θέμα ημέρας.
0: Τρικαδόρικο,
1: γιατί για πλοίο φούντωσα. Θα μιλήσουμε σήμερα. Ωραία. Το θέμα ημέρας λοιπόν σήμερα έχει αφορμή αυτή την κυρία. Θυμάστε μια φορά που είχε πάει και είχε πετάξει το ηχείο Bluetooth που έπαιζαν μουσική κάτι παιδιά, μια παρέα και τους απέταξε στη θάλασσα.
0: Αυτό.
1: Τι έκαμες. Που πέταξε το ηχείο, το Bluetooth.
0: Ξεχνιέται αυτό.
1: Ήταν επικό που το πήρε και του έλεγε χαμηλώστε τη μουσική και πήρε το Bluetooth το ηχείο και το πέταξε στη θάλασσα.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, θέλουμε τώρα, καλά, άκρος παράλογη συμπεριφορά.
0: Καλά, δεν το συζητάμε τώρα αυτό.
1: Δεν θα ήθελε εκείνη να ήμουν εγώ στη δέση
0: αυτή. Το ηχείο να ήσουν.
1: Να ήταν το ηχείο δικό μου.
0: Να ήταν δικό στο ηχείο.
1: Από εκεί και πέρα τώρα θέλουμε να μας πείτε, τώρα που μπαίνετε στα καράβια και ταξιδεύετε και όλοι θα μπούμε σε ένα καράβι πρωτοθέως.
0: Θα ήσουν όμως η ιδιοκτήτρια αυτού του ηχείου.
1: Εννοείς αν θα βάζα μουσική τόσο δυνατά, όχι. Δεν θα το έκανα η αλήθεια.
0: Ωραία, για άνοιξε το θέμα τώρα γιατί μας φουντώνεις.
1: Ανοίγω το θέμα. Τι σας ενοχλεί, τι μπορεί να σας ενοχλήσει στη μετακίνησή σας μέσα σε ένα πλοίο όταν πας για διακοπές.
0: Πολλά πράγματα.
1: Εμένα όταν πάω για διακοπές τίποτα. Δηλαδή δεν πραγματικά δεν θα με ενοχλήσει τίποτα.
0: Και εγώ.
1: Βέβαια μέσα στο πλοίο μπορούν να σημούνε διάφορα.
0: Αλλά περίμενε τώρα.
1: Ναι.
0: Είσαι, βγαίνεις να κάνεις ένα ρημαδοτσιγάρο, αν θέλεις να καπνίσεις. Ναι. Και έχεις τέρμα το ηχείο της Αλληνής μέσα στα αυτή. Τέρμα. Ναι. Θα πεις εντάξει, θα πάω παραδίπλα. Αν τυχαίνει να μην έχει άλλο χώρο και είσαι 8 ώρες στο κατάστρωμα.
1: Εντάξει, θα με πειράξει, θα κάνω το τσιγάρο μου, θα μπω μέσα.
0: Όχι, άλλο λέω εγώ τώρα. Τι? Μπορεί να πρέπει να μείνεις εκεί.
1: Εντάξει,
0: γιατί δεν έχει άλλο χώρο.
1: Η άλλη θέλει να ακούσει μουσική.
0: 8 ώρες.
1: Όχι, δεν μπορείς να αποφύγεις από
0: όλα. Αν θέλει να ακούσει αγάπη, μας βάλει ακουστικά.
1: Εντάξει, δηλαδή, ήταν παρέα μεγάλη.
0: Πολύ ωραία. Είναι παρέα μεγάλη. Πολύ ωραία. Βάζουν τον ηχιάρα τους και τον γλεντάνε. Ωραία, εμείς είμαστε κι εμείς μεγάλη παρέα όμως. Ακριβώς δίπλα.
1: Παίζουμε πυρίμπα.
0: Δεν παίζουμε πυρίμπα. Αυτοί παίζουν καρά, εμείς παίζουμε τέκνο.
1: Ο κολλητός μου γράφει Remember Χαλκιδική.
0: Λοιπόν, αυτοί παίζουν καρά, εμείς παίζουμε τέκνο.
1: Ναι.
0: Και ποιος έχει το πιο δυνατό ηχείο.
1: Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε τώρα.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Δηλαδή, εσένα μπορεί... σε ενοχλεί η φασαρία στο πλοίο μέσα στη μετακίνηση.
0: Όχι, δηλαδή, άμα θέλει κάποιος λίγο να το διασκεδάσει, λίγο η φάση του και αυτά. Να το αλλά συνεχόμενα και δυνατά, όπως και στις παραλίες, εμένα θα με ενοχλήσει να το κάνει ο άλλος. Γιατί πιο πολύ η πρόθεση με ενοχλεί.
1: Ναι.
0: Εγώ θα βάλω και τους οτοασπίδες μου και θα κοιμηθώ. Η πρόθεση τύπου κάνει καλανιά. Εγώ είμαι ο Τιξ Τζόκερ εδώ πέρα τη παρέα και έχω την καλύτερη γούστο και θα ακούσετε αυτό που ακούω εγώ. Δεν μπορώ να ακούσω αυτό που θες εσύ.
1: Ωραία. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, αυτό που με ενοχλεί τρομερά και είναι και ίσως και το μόνο στο καράβι, είναι που πρέπει να πάω 3 ώρες νωρίτερα και πάλι μπαίνω μέσα και είναι όλα την
0: κάρτα.
1: Έχουν πιάσει θέση στα πάντα. Πόσο νωρίς πηγαίνουν, ρε φίλε.
0: Φεύγουν
1: 8 η ώρα το απόγευμα. Από πότε πας? Πας 8 η ώρα το πρωί και πιάνεις στασίδι.
0: Στασίδι. Και είναι μια κυρία κορδωμένη έτσι
1: και με ύφος. Και όλο τον καναπέ το γωνιακό.
0: Και με το που πας και τη λες, βλέπεις, ας πούμε, μια τσαντουλίτσα μικρή. Γιατί έχει πιάσει με τις μεγάλες.
1: 10 τσαντουλίτσες μικρές βλέπω.
0: Με τους μεγάλους άκους το χώρο.
1: Και μου λέει, έρχονται
0: και στο τέλος, στην ένατη θέση, περισσεύει και τα καλλιτικά. Και έχουν βάλει ένα μικρό τέτοιο. Του λέει, να ανακαθίσω εδώ. Όχι, είναι πιασμένο. Πώς είναι πιασμένο, κυρία μου?
1: Πότε πιάστηκε, κυρία
0: και από
1: μου,
0: ποιον?
1: Ας ερχόντουσαν εδώ. Εγώ τώρα
0: έχει πάει τουαλέτα. Ωραία, θα περιμένω εδώ.
1: Ναι.
0: Για το 2 ή το 1.
1: Έλα τώρα δηλαδή. Είναι πολύ εκνευριστικό, ρε παιδιά, αυτό με τις θέσεις.
0: Όπως κάτι
1: είναι.
0: Άλλο που με ενοχλεί είναι, για λόγους υγιεινής βέβαια γίνεται, το κρύο. Πολύ
1: το κρύο. Ναι. Ναι,
0: πάρα
1: είναι οι θερμοκρασίες μείον μέσα
0: δηλαδή,
1: στα πλοία.
0: Δηλαδή, παιδιά, όσες φορές έχω ξεχάσει να πάρω ζακέτα ή ένα φουλάρι, αυτό το παρεό με τις καρδούλες από πάνω.
1: Ναι.
0: Έχω παγώσει. Το έχω δαγκώσει, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Που αυτό υπάρχει συγκεκριμένος λόγος και μπορούμε να το συζητήσουμε άλλη στιγμή γιατί γίνεται. Δεν είναι δηλαδή για καπρίτσιο.
1: Ναι.
0: Αλλά πραγματικά το κρύο είναι αφόρητο σε κάποια σημεία του πλοίου.
1: Γράφτε μας κι εσείς στο 6937-949-949 το Viber του σταθμού.
0: Τι μπορεί να σας ενοχλήσει.
1: Τι είναι αυτό που σας ενοχλεί στη μετακίνησή σας με το πλοίο.
2: Πάμε πρωινό! Δελούλου! 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: τι
1: περίμενε,
0: ωραία.
1: Αυτό που το έχει συμβεί τώρα είναι
0: με
1: περίεργο.
0: Με το Μιχάλη Χατζηγιάννη, ε. Α, τι εννοεί, τα άλογα.
1: Πρέπει να δείτε όλοι πώς μπήκε η Πέτη Μαγείρα στο στούντιο του Ρυθμού, ξενυχτισμένη με 3 ώρες ύπνο.
0: Είναι ο ενθουσιασμός της Αθηνάς Αφαλίτου,
1: ναι,
0: που με κάνει και εμένα να γυρίσω και τι να δω.
1: Τι να δεις.
0: Μία
1: οπτασία
0: ναι. Με φόρεμα υπερατλαντικό.
1: Εκπληκτικό, ναι, εκπληκτικό. Με ένα άνοιγμα. Είναι το κορίτσι μας η ωραιότερη Ελληνίδα, ρε γαμώτο, τι να κάνουμε
0: είναι
1: τώρα.
0: Είναι η Πέτη Μαγείρα.
2: Νόμιζα θα πει είναι το κορίτσι λάστιχο.
0: Θα μπορούσε και αυτό.
2: Γιατί έχω γίνει λάστιχο.
0: Γιατί εκεί που είμαστε λίγο πεσμένοι, Ρεμπέτη, και συζητάμε και κάνουμε, βλέπουμε στην είσοδο μία οπτασία και λέμε τώρα αυτό από πού βγήκε.
2: Ναι. Σιγάρε οπτασία.
0: Ναι, μα βέβαια.
1: Κάνουμε story με σε 2 κόσμους.
2: Είναι υπερβολική.
0: Φοράω,
2: ναι, εντάξει, φοράω ένα μακρύ φόρεμα που έχει ένα cut out στη μέση.
0: Μπράβο.
1: Πολύ ωραίο.
2: Και απλά έτυχε να είμαι χτενισμένη από χτες χωρίς τις τρέσες. Να τα πούμε
1: τίποτα. Εντάξει, είναι το χτενισμένο. Μαλλί δεν είναι τίποτα.
2: Δεν είναι κάτι όμως.
0: Ξέρεις τι, επειδή είχαμε στο μυαλό σου, γιατί συζητούσαμε μέχρι αργά μας έστειλες
2: μηνύματα.
0: Είχαμε
2: στο μυαλό σου.
0: Συγγνώμη, είχαμε στο μυαλό μας, επειδή μέχρι αργά μας έστειλες μηνύματα.
2: Ναι.
0: Ότι έρχεσαι κατευθείαν από το σετ και λέμε, κοίτα να δεις, γι' αυτό.
2: Όχι, καλέ, κατευθείαν. Φαντάσου,
0: τελειώσαμε. Φαντάσου να βλέπουμε και το άλλο.
2: Κατά τις 3 τη νύχτα τελειώσαμε. Αλλά ήμουν σερή από χτες 7 το παρατέταρτο.
1: Ναι, γι' αυτό.
2: Να τα λέμε αυτά, να παραδεχόμαστε δηλαδή τις αντοχές της
1: Μπέτης Μαγείρα. Εγώ θα ήμουν σαν ένα παπί, θα ήμουν έτσι, βρεγμένο.
2: Πήγα και γυμναστήριο. Και να. Πήγα και πρόβα το απόγευμα και φόρεσα τα 150-35 φορέματα.
1: Πού μη σε ματιάσουμε. Σήμερα σκέψου, έχουμε θέμα ημέρας. Τι μας εκνευρίζει στα πλοία τώρα που ο κόσμος μπαίνει στα πλοία.
0: Σημείωσε
1: και
0: το κι αυτό να μας πεις εσύ.
1: Και ερχόμαστε να μας τα πεις όλα.
0: Κοίταξε, όχι από ειδικά
1: γιο. Κάτι να σε εκνευρίζει, ρε παιδί μου, όταν μπαίνει στο πλοίο για τις διακοπές.
0: Το πλοίο της γραμμής θέλουμε να μας πεις. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις.
2: Πώς δεν το γνωρίζω. Τι νομίζω, ότι σκεφτόμουν με Learjet εγώ, μόνο. Με ελικόπτερα.
1: Τι είναι η Μαντάμ Μπακίρα.
2: Με κότερα και ελικόπτερα.
0: Α, εντάξει.

0: Λοιπόν, επειδή θέλουμε να μας αγαπάτε και θέλουμε να σας αγαπάμε, θέλουμε να διατηρήσετε και το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε. Το Luxurious λοιπόν Sun Care Sun Protector Drops SPF 50+ είναι το ιδανικό αντιλιακό για εσάς. Προσφέρει πολύ ψηλή προστασία από τις ακτίνες UVA και UVB και τον μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Με αντιοξυδιωτική δράση προστατεύει από τη φωτογύραση και διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό. Ιδανικό ρε παιδιά για καθημερινή χρήση, χωρίς σιλικόνη ή άρωμα. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Η Intermed ήταν μέγας χορηγός ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση με τον καρκίνο του δέρματος. Τάπαγα.
1: Φεύγουμε. Διάλειμμα.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει
6: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελγοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου, με τους Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξυδοτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
4: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949.
7: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 5 πρώτα λεπτά. Στο ρυθμό 949 με Βασίλη Φορτούνη, Αθηνά Αφαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Θυμήθηκα το όνομά μου,
8: ναι.
7: Εντάξει είμαι.
8: Προχωράμε.
7: Ακόμα αντέχω. Και περνάμε στη δεύτερη μας ώρα. Έρχεται λοιπόν τώρα η...
8: Όλα στη φόρα.
7: Έχουμε τη Μαντάμ Μπακίρα σε αυτή την ώρα.
9: Και
7: έχουμε δώρα και τι δεν έχουμε. Της Παναγίας στα μάτια. Και έχουμε και θέμα ημέρας. Το 6937-949-949. Πείτε μας λοιπόν τι είναι αυτό που σας ενοχλεί όταν ταξιδεύετε με πλοίο.
9: Ναι.
7: Αν προσπεράσω το σκόπελο της ναυτίας. Ναι. Γιατί πάντα με πιάνει μια ναυτία.
9: Okay.
7: Έτσι. Άμα κουνάει ειδικά, κάνω το σταυρό μου, αρχίζω, παίρνω.
8: Δραμαμίνες
7: και τα λοιπά.
9: Υπάρχει αυτό τώρα που μας έχει σώσει εδώ πέρα.
7: Ναι.
8: Βεβαίως.
7: Προσπαθώ να ταξιδεύω όσο γίνεται first class για να μην υπάρχουν πολλά ευτράπελα.
9: Ναι.
7: Καταλαβαίνετε, γιατί τόσο πιο πολλά ευτράπελα μπορεί να σου συμβούνε. Όχι, δεν
8: ειδικά
7: είναι και απαραίτητο
8: όμως. Στο κατάστρωμα έξω.
7: Ναι.
8: Εκεί να δεις.
7: Αλλά καλά, στο κατάστρωμα το ξέρω. Αλλά θέλω να σου πω ότι έχω ταξιδέψει και σε οικονομική θέση. Έχει τύχει να μην βρω τίποτα και να πάω.
8: Ναι.
7: Εγώ δεν μπορώ τίποτα φασαρία. Δεν μπορώ τα παιδάκια που ρουλιάζουν, δεν μπορώ που έχω και παιδιά. Εγώ δηλαδή, αν δω κάποιον να κοιμάται δίπλα μου,
8: θα
7: βάζω στα παιδιά. Όχι. Θα βάζω και στα παιδιά μου τερμπαγιέ. Μη φωνάζει ο άνθρωπος δίπλα, κοιμάται. Που ούτε την υποχρέωση έχω, γιατί κοιμάται σε ένα σαλόνι με
9: πάρα
8: πολλού
7: δεκάδες κόσμο. Αλλά σέβομαι τον συνάνθρωπο, ρε παιδί μου.
8: Πα και ρουλιάζει πάνω το κεφάλι του.
7: Δεν μπορεί να κάθεται να ρουλιάζει.
9: Όταν κοιμούνται κάτι παιδάκια μου, ρε.
8: Και ένα κουρασμένο άνθρωπο.
7: Μπορεί να είναι ταλαιπωρημένοι, μπορεί να είναι κουρασμένοι. Εγώ θα του σεβαστώ. Τι να κάνουμε τώρα, θα μου πει. Δεν είναι καμπίνα. Δεν έχει να κάνει όμως. Είναι
9: ανθρώπινο.
8: Μην βάζουμε το ηχείο που λέγαμε πριν πάνω το κεφάλι του, δυνατά μουσική.
7: Ναι, εγώ θα έκανα παρατήρηση σε αυτού. Ή θα έφευγα από δίπλα του, απειλή να κάτσω άλλο.
8: Δίστανται οι απόψεις πάντως. Μας λένε και γκρινιάριδες ότι κοίταξε να δει διακοπές κάνουμε, δεν θα σκεφτούμε τώρα αν σε ενοχλούμε και τέτοια.
7: Δεν κάνουν διακοπές.
9: Λοιπόν, θα μας πούνε στο 6937-949-949. Τι σας εκνευρίζει, ρε παιδιά, στο ταξίδι με το πλοίο.
8: Δεν
9: τολμάς
8: να κάνεις μια παρατήρηση, κατευθείαν να σε πούνε γκρινιάρι.
9: Φαντάζομαι τι θα έχεις πει.
8: Όχι, δεν μιλάω. Μουρμουρίζω, αλλά δεν μιλάω. Ντρέπομαι να πάω να σου πω.
7: Ναι, πιστεύω ότι ο Φορτούνης θα ντραπεί,
8: όχι,
7: αλλά
8: ντρέπομαι,
7: θα μουρμουρίζει.
8: Ναι.
7: Δηλαδή, ο διπλανός του.
8: Ο πολύ κοντινός.
7: Η παρέα θα την τραβήξει. Ναι. Γιατί από το Φορτούνη που θα γκρινιάζει. Τι είναι τώρα αυτή, κοίτα να δει τώρα.
8: Τώρα ήταν ανάγκη να βάλει αυτό το τραγούδι, θα μπορούσε να βάλει εκείνο.

0: Την ευθύνη θα την πάρουμε εμείς για αυτό που ακολουθεί. Ναι. Γιατί τώρα ήρθε η ώρα για το όλα στη φορά.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
2: Όλα στη φορά.
1: Όλα.
0: Πες τα όλα.
3: Πολύ ερωτικά.
0: Πες τα όλα.
4: Σήμερα,
0: σήμερα.
3: Σήμερα θα μιλήσουμε φορτούμε για έρωτες.
4: Απαπάτη. Κάτσε
3: σήμερα
4: πρέπει,
3: θα μιλήσουμε για νέες σχέσεις, για σχέσεις στεριωμένες, για ερωτικές εξομολογήσεις, για καλοκαιρινούς έρωτες στα νησιά, νέους έρωτες.
0: Α, νέους έρωτες
3: θα
0: ακούω.
3: Θα σας ξεκινήσω με το νέο έρωτα.
0: Για δώστο.
3: Ακούγεται.
0: Ναι.
3: Λέγεται.
0: Ναι.
3: Και διαβάζουμε στα sites για την καινούργια σχέση της παρουσιάστριας του Μέγκα Σύσης Χριστίνη.
0: Όπα! Έσκασε η βόμβα, Νάτι.
3: Θέλει τώρα, τα ναι. sites θέλουν, λένε πως ένας γοητευτικός άνδρας της έχει κλέψει την καρδιά.
0: Τι είναι αυτός?
4: Παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον.
3: Μπορώ να αναφερθώ εφόσον έχει γραφτεί και στα sites.
0: Ε, βέβαια.
3: Στέφανος Νεβέλκος λέγεται ο κύριος, είναι ένας γοητευτικός, λένε, και δραστήριος επιχειρηματίας με τρία εστιατόρια στην Κέρκυρα, ο οποίος διατί.
0: Χτες είδα πώς της, είναι στην Κέρκυρα αυτή.
3: Στην Κέρκυρα.
4: Αλήθεια.
0: Ε, βέβαια.
4: Έτσι συνδέεται τώρα το παζλ όλο. Για πείτε με, για βάλε.
0: Για πες, για
4: θέλει
0: πες.
4: Αυτό τώρα. Αυτό θέλει εδώ τώρα. Θέλει ρεπορτάζ τέτοιο. Ναι.
3: Λοιπόν, το ρεπορτάζ, μπράβο. Ναι. Την Κυριακή σου λέει, 19 Ιουλίου,
0: ναι.
3: μαζί με τη Χριστίνα Κοντοβά και δύο φίλες της, ναι. ανέβασαν μία φωτογραφία από το μαγαζί του.
4: Ορίστε.
3: Και τον κάνανε και tag.
0: Ορίστε, προδόθηκαν.
4: Το Πάσχα μήπως ήταν στην Κέρκυρα η Σύση Χριστίδου?
3: Το Πάσχα,
4: Ήτανε.
3: Ήτανε.
4: Βέβαια.
3: Α, ήταν και το Πάσχα.
0: Τρέχει μήνες τώρα το ειδήλιο.
3: Η παρουσιάστρια λοιπόν περνάει χρόνο στο νησί των Φεάκων.
0: Έτσι.
3: Και το Πάσχα ήταν, έχεις δίκιο. Το γράφει εδώ στο site.
0: Τι είχε πει όμως αυτή? Ότι δεν θα δημοσιοποιήσω ποτέ σχέση μου αν δεν είναι σοβαρή ή αν δεν το γνωρίζουν τα παιδιά μου, ας πούμε.
3: Οι δυο τους φαίνεται να έχουν ταξιδέψει και στην Ιταλία και στην Πάτμο.
0: Α, να το.
3: Τον βλέπω εγώ τον κύριο, είναι γοητευτικότατος όντως.
0: Ήταν στις πρόσφατες διακοπές που κάνουν κάθε χρόνο με την Κοντοβά, το Δέδε και όλοι αυτοί που πάνε και άλλο κάτι φουσκωτά και κάνουν και τις βόλτες στην Πάτμο.
4: Α, ήταν και εκεί, μάλιστα.
0: 35 χρόνια τον είδαμε εκεί. Μα. Δεν τον είδαμε εκεί, δεν φωτογραφήθηκε.
3: Εμείς θέλουμε όλος ο κόσμος να είναι ευτυχισμένος.
4: Αν είναι ο άνθρωπος, άνθρωπος αυτός που έχει βγει και η φωτογραφία του.
3: Πολύ ωραία.
0: Πάντως τόσα χρόνια δεν την είχαμε ξαναδεί με κάποιον τη σύστημα. Την είχαμε ξαναδεί.
3: Όχι.
0: Δεν σημαίνει δεν ήταν η κοπέλα.
3: Απλά δεν είχε γραφτεί κάτι.
0: Απλά δεν το είχαν πάρει χαμπάρι.
4: Πολύ ωραίο ζευγάρι.
0: Τώρα το πήραν όμως και τα sites. Πολύ. Έχει και φωτογραφία στα sites.
3: Ναι. Ένα ακόμα ωραίο ζευγάρι. Πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι.
4: Ποιο άλλο?
3: Που το τρώνε. Πού θα παντρευτείτε, θα το πάρει στο κορίτσι. Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου.
5: Σε βρούμε.
6: Χάρηκα πολύ που σα είδα.
5: Μήπως θα γίνει καμιά πρόταση γάμου στη συναυλία, γι' αυτό έγινε.
3: Ναι.
6: Ρε φίλε, μέσα σε ανάδρομο Ερμή δεν κάνει ούτε πρόταση για εισιτήριο.
0: Δεν στέλνει ούτε γράμμα.
5: Τον άλλο μήνα. Σε άλλο νησί.
6: Είναι δύσεκτο σου, πλάκα. Δεν ξέρω. Έτσι το
5: πάει.
3: Δεν προβλέπεται. Είναι ανάδρομο ο Ερμή.
0: Δεν το απέτσι. Έχει κάνει αυτό με νεγάκι στρατιωτικό.
4: Και το ξέρει τον ανάδρομο. Δηλαδή άνοιξε τον αστρατιωτικό.
0: Καλά, είμαι νεγάκι, ξέρει η άστρα.
4: Είναι νεγάκι, ναι, αλλά ο Αλεξάνδρου τώρα άνοιξε τον αστρατιωτικό.
0: Ναι, αλλά με αυτήν ήταν τόσα χρόνια. Δεν θα μάθει κάτι.
4: Έχει δίκιο, θα πήρε κάποιο.
3: Δεν το συζητάμε κι εμεί κάθε μέρα ότι έχουμε ανάδρομο Ερμή και δεν γίνεται.
4: Εμεί το συζητάμε γιατί μπορεί να το έχουμε μελετήσει. Τώρα ο Αλεξάνδρου και στι διακοπέ του.
0: Καλά, αυτό το μπορεί να το πει και για να αποφύγει κιόλα. Εννοείται. Γιατί εντάξει, ζούνε με την. Μας έχει δείξει ότι συζούνε
3: βέβαια. Είναι ένας πολύ ωραίος έρωτας. Ανεβάζουν συνέχεια post πια, δηλαδή το έχουν κοινοποιήσει.
4: Ναι.
3: Τώρα την περίμενε για τη συναυλία και ρωτήθηκε. Εντάξει, τώρα δεν ξέρετε τι
0: δεν
3: αυτό
0: νομίζαμε για την Ρία λίγο καιρό πριν ότι μπορεί να συμβαίνει και τίποτα άλλο. Γιατί είχε ανεβάσει αυτό
3: ένα
0: story ότι αυτή η ατρογή αλμυρά με γλυκά και λέει καλά τους επόμενους μήνες να δω τι θα γίνει.
3: Ναι.
0: Και εντάξει, το μυαλό σου πάει ότι η κοπέλα μπορεί να ήταν σε...
4: Να προσέχει τη διατροφή της ή να τρώει παραπάνω από ό,τι συνήθως.
3: Εντάξει, παιδιά, θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Πάντως η σχέση καλά κρατεί.
3: Καλά κρατεί και η σχέση τη Μαρία Σάκαρη με τον Μητσοτάκη.
4: Πήγε καλέ... και πολύ καλά, ε.
0: Καλέ, ναι. Τι καλά κρατεί. Αυτό σου έχει δώσει. Τη έκανε πρόταση γάμου.
3: Βεβαίω.
4: Ναι.
0: Βέβαια.
3: Το γύρο όμως του διαδικτύου και viral έχει γίνει η εξομολόγηση. Η Μαρία Σάκαρη, να πούμε ότι αποκλείστηκε στον τρίτο γύρο του Wimbledon. Ναι. Έτσι. Ιτήθηκε από την Ιταλίδα Τζάσμιν Παολίνη με 6-1-6-2.
4: Πήγε καλά όμως γενικά γιατί είχε πέσει.
3: Πήγε πάρα πολύ καλά. Είναι η πέμπτη φορά στην καριέρα τη που φτάνει μέχρι εκεί.
4: Ναι.
3: Έκανε λοιπόν κάποιες δηλώσεις και ευχαρίστησε το σύντροφό της. Mm. Έχουμε να ακούσουμε το απόσπασμα. Ήταν πολύ ωραία εξομολόγηση ερωτική αυτή, παιδιά. Συγκινήθηκε πολύ.
7: Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
0: Α, δημόσια
3: ναι.
0: Το
3: βεβαίως. Άκου τώρα τι λόγια του λέει.
4: Τι είπε, πολύ ωραία λόγια.
3: Άκου εδώ τώρα τι θα γίνει.
7: Σε ευχαριστώ που με κάνεις καλύτερη κάθε μέρα και πραγματικά έχεις πάει, είσαι ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι της τωρινής μου καριέρας.
4: Κοίτα να
7: έχεις
4: δεις.
7: Κάνει να άκου. Πετύχω πάρα πολλά με την συμπαράστασή σου, με την αγάπη σου και δεν περίμενα ποτέ ότι θα αγαπήσω κάποιον σαν εσένα.
4: Ορίστε.
3: Να.
4: Μπράβο.
3: Δεν περίμενε ωραία ποτέ λόγια. Ότι θα αγαπήσω κάποιον σαν εσένα.
4: Και μας το δείχνει κοντινό τον άνθρωπο. Ναι, πολύ ναι, χαρούμενο.
0: Ναι, ναι, ναι. Άντε,
3: ναι. Ναι, ναι, πολύ ωραία.
0: Παιδιά, δεν. Τώρα να είσαι η Σάκαρη, να είσαι σε τέτοιο level ναι, και να το λες έτσι δημόσια.
3: Γιατί
0: είναι πολύ τιμητικό για αυτόν.
3: Σε στηρίζει τόσο πολύ.
0: Μπράβο του.
3: Ε?
0: Μπράβο ναι, του, μπράβο τη, τα παιδιά
4: και
0: να είναι ευτυχισμένα.
4: Και να ευτυχίσουν.
3: Ναι, εντάξει. Πολύ σχόλιο βέβαια από κάτω. Καταλαβαίνετε γιατί είναι και ο γιο του Πρωθυπουργού.
0: Εντάξει τώρα αυτά τα περιμένουμε.
3: Όλα τα περιμένουμε.
0: Αλλά όμω τώρα και αυτά τα παιδιά.
3: Ναι.
0: Να σε, ας πούμε...
3: Είναι φυσικό επόμενο όμως, μωρέ. Εντάξει.
0: Εντάξει, για αυτά γιατί να είναι, ρε παιδί μου.
3: Εδώ λένε σε εμάς που δεν ενοχλούμε άνθρωπο. Δεν θα πούνε τώρα στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Είναι δυνατό.
4: Όσο ανθρώπους ερωτεύτηκαν εκεί πέρα, ναι. Λόγος μας πέφτει.
3: Άμπρα.
4: Και στον έρωτα θα βάλουμε τώρα σχόλια.
3: Στον κόσμο
4: κάτω.
3: Να αγαπηθεί, ρε καλοκαίρι.
0: Αγαπηθείτε, darling.
3: Σας άρεσε τώρα στη φορά ερωτικό.
0: Πολύ, πολύ, πολύ. Δεν ερωτικό, μπράβο.

0: σας πούμε, θα σας πούμε. Ναι. Ο φίλος μου ο Μιχάλης λέει: εγώ τρελαίνομαι που μπαίνω στο πλοίο και πιάνουν δύο γριές, ξέρω εγώ. Καναπέ 15 ατόμων.
1: Ναι.
2: Ναι.
0: Γιατί μη θέλουν να ξαπλώσουν, γιατί περιμένουν.
1: Αυτό που είπα και εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και θα αφήσει λίγο. Πού θα έρθει, πήγε η τουαλέτα.
1: Πάνε και είναι όλα γεμάτα.
2: Τι κάνεις στην τουαλέτα, πόση ώρα.
0: Λοιπόν, τι άλλο σας ενοχλεί τώρα όταν ταξιδεύετε με πλοίο? Η Δάφνη λέει: το κλιματιστικό που είναι σαν να μπαίνεις για κατάψυξη οαρίων. Είναι πολύ ενοχλικό.
1: Το φορτούνι λέει: υπάρχει λόγο όμω.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω.
2: Είναι θέμα υγιεινής. Μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο πρέπει να καλύπτει.
0: Τι θέμα υγιεινής?
1: Εγώ δεν το ξέρω.
0: Στο κρύο διατηρούνται. Όχι στη ζέστη.
2: Υπάρχει συγκεκριμένες θερμοκρασίες που πρέπει να έχουν στην καμπίνα με τόσα άτομα. Δεν είναι ότι μόνοι τους προσπαθούν να το κάνουν αυτό.
0: Το χειμώνα οι ιώσεις είναι σε έξαρση λόγω κρύου.
2: Ποιος το είπε αυτό? Λόγω υγρασίας.
0: Διατηρούνται οι ιοί λόγω της θερμοκρασίας. Γι' αυτό και πεθαίνουν το καλοκαίρι.
2: Και λόγω υγρασίας.
1: Δεν τα ξέρω εγώ. Ξέρω ότι έχω φάει τα χέρια μου σαν αντισηπτικά.
0: Η Δάφνη λέει επίσης η μασχαλίλα παρά την κατάψυξη. Ναι, τη μασχαλίλα δεν την κρύβει.
1: Δεν
0: την
1: πουθενά, ούτε στο
0: πλοίο. Το κρύο δεν τη σκοτώνει, η αλήθεια είναι. Η Κάλια, καλημέρα. Λέει: το άκρο ενοχλητικό είναι οι κυριούλες που πιάνουν ολόκληρο καναπέ τραπέζι για να κοιμηθούν. Όριστε να τα εκεί. Η Κάλια τα ίδια λέει. Ο Θάνος, εμένα με ενοχλεί οι γριές που τρέχουν, που τρέχουν όταν φτάσουμε στον προορισμό να κατέβουν πρώτες. Οι γριές τρεις μας πείραξαν.
2: Δεν κατάλαβα, Μπέτ, γιατί μας πείραξαν.
0: Γιατί και εγώ είμαι σε αυτή την κατάσταση πια, στην ηλικία.
2: Μπροστά στην κουπαστή, Μπέτ.
0: Όχι ρε, δεν τρέχω. Περιμένω να φύγει όλος ο κόσμος μπροστά να κατέβω. Απλά φτάνω.

0: Έτσι με το χασάπικο, παιδιά, θα πάμε σιγά σιγά προς το διάλειμμα, αφού πρώτα κανονίσουμε την έξοδό μας στο αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι.
1: Σήμερα.
0: Βεβαίως, επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Σήμερα, 21 του Ιούλιου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου και στην παρουσίαση ο Θάνος Κιούσης. Χορηγοί του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Inalan. Παροχός με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Υπάρχει και λεωφορείο που θα σε πηγαίνει μέχρι την είσοδο του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
1: Πάρα ωραία πολύ βραδιά. Ωραία, μπράβο. Τώρα τι ώρα είναι? Είναι η ώρα για διάλειμμα. 6:30 για διάλειμμα.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
5: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
6: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center. Johanna, για

0: 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Πάμε χρονό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
12: Εδώ είμαστε, ρυθμός 949, Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλης Φορτούνης και Αθηνά Αφαλίδου στην παρέα σας. Ως τις 10 θα σας πάμε, παιδιά, αγκαζέ. Με νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στο Μασούτι, Mr. Grant και Special Selection, με ποιοτικές πρώτες ύλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή. Μασούτης, λοιπόν, 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα. Κάθε μέρα εδώ λέμε και την κίνηση όμως. Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
13: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
14: Θα μας πει τώρα ο Πράκτορ Βούφου.
15: Εδώ είστε, πουλάκια μου, δεν έχετε φύγει. Έχει κίνηση και στη Συγκρού προς τα πάνω και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου προς τα πάνω, σαν μια ωραία καθημερινή Τρίτη, όπως και η Κηφισίας από τον κόβο του Ψυχικού μέχρι το Χαλάνδρα έχει σταμάτα ξεκίνα. Το ποτάμι επίσης έχει σταμάτα ξεκίνα και στα δύο ρεύματα ανάμεσα από τη Φιλαδέλφια και την Ιερά Οδό. Και τέλος, θα σας πω τώρα ότι υπάρχει μποτιλιάρισμα από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τη συμβολή με τον Κηφισό προς τον Πειραιά. Καλημερούδια.
13: Ο καιρός σήμερα.
14: Come here, please. We are going to the hotel.
16: All right.
14: Ναι, μπείτε μέσα και. Yes, madam. We are going to the hotel. Welcome to Attica.
16: Okay,
14: welcome to
16: thank
14: Athens.
16: Thank you.
14: I will go to the hotel τώρα. Θα σας πάω στο ξενοδοχείο. Βάλτε τα καπέλα σας. Put your hair on. Be your hair on. Sunscreen, because πολύ ζέστη σήμερα, πολύ γαργαίλη. Yes. Γαργαίλη 36 βαθμοί.
12: What is γαργαίλη?
14: Γαργαίλη, it's very, very hot.
12: Oh,
14: very hot.
12: Γαργαίλη.
14: Yes, να μαθαίνει.

0: 5 πράγματα, μια και ήρθατε εδώ στην Αθήνα. Γκαργαήλ, 36 degrees. 36. Πολύ ζέστη σήμερα. Την προσοχή σας. Να ανοίγετε τα κλιματιστικά. Open the air condition τώρα στο hotel που θα σας ρημαδοπάω. Εντάξει.
1: Of course.
0: Και μετά θα σας πάω να δείτε την Ακρόπολη.
2: Oh, Ακρόπολη!
0: Ναι. Nice. Να φάμε και σουβλάκι.
2: Σουβλάκι! Μουζάκα!
0: Μουζάκα, ό,τι θέλετε. Oh. Μην φάτε βαριά γιατί θα έχει ζέστη σήμερα παρεμπιπτόντως. Καλέστε τώρα στο 210-6835-722 γιατί έρχεται η μία και μοναδική Madame Bakira και θα παίξετε για να κερδίσετε πίτσες, έτσι. 210-6835-722. Αυτή είναι

0: Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός. Πολύ μας άρεσε το τραγούδι. Πάρα ακόμα πολύ. Περισσότερο η Μαντάμ Μπακίρια, η οποία έρχεται.
1: Ντάμιον γκρ.
2: Μαντάμ Μπακίρια.
3: Καλώς την
0: άλλη. Γεια σας.
3: Good morning, everybody. How are you that morning?
4: Very, very, very fine.
0: Thank you. This morning. Very, what? Very χολοσκασμένη, βέβαια, πριν.
3: What did you say?
4: Γιατί ήσουν very, very χολοσκασμένος?
0: Μέχρι να έρθει η Μαντάμ Μπακίρια. Τώρα έχει χωνεύει.
4: Τώρα, ναι.
0: Διότι σκέφτομαι ότι είναι μόλις τρίτη. Τι κάνετε?
3: Καλά είμαι. Εσείς πώς είστε? Είμαστε στην αρχή της εβδομάδας, δεν είμαστε στο τέλος. Μήπως νόμιζες ότι είναι Πέμπτη?
0: Όχι, νόμιζα ότι είναι Τρίτη, γι' αυτό ήμουν very χολοσκασμένος.
3: Α, μάλιστα. Κοίταξε, τι νόμιζες, είναι Τρίτη. Μήπως νόμιζες ότι είναι Πέμπτη, αυτό σου εξηγώ.
0: Μπράβο.
4: Σημασία έχει ότι ήρθατε εσείς, μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
3: Τώρα με τις ζέστες πώς τα πάτατε, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις έξω.
4: Τι μέσα να κάνουμε, έχουμε επιλογή άλλη.
3: Ναι, εντάξει, υπομονή παιδιά, θα περάσει.
4: Κλιματιστικούλη και Άγιος ο Θεός.
3: Συγγνώμη, από Τετάρτη Πέμπτη δεν πέφτει λίγο?
4: Από Πέμπτη.
3: Και κάτι βροχούλες βλέπω εκεί προς
4: Τετάρτη. Ναι, θα δροσίσει κάπως.
3: Εντάξει.
4: Θα έχει και λίγες βροχούλες.
0: Αφού δεν μπαίνουμε σε κανένα πλοίο να δροσιστούμε.
3: Μέχρι να βρέξει πάμε να παίξουμε.
2: Nailed it.
3: Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή λοιπόν κάποιον. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, γλυκιά μου καπέλα. Πώς ονομάζεσαι?
5: Είμαι η Φρόσο.
3: Γεια σου, Φρόσο. Έχεις και να πάρει?
5: Όχι, νομίζω δεν έχω ξαναπετύχει γραμμή.
3: Καλώς μας ήρθες στην παρέα μας λοιπόν, Φρόσο. Είσαι στο δρόμο, ε?
5: Ναι, ναι, μάλιστα.
3: Ωραία, να ξεκινήσω?
5: Ναι, ναι.
3: Ξεκινάω. I bet you'll come back in my own arms. I bet you will ask for my own kisses. Nowhere you will find someone like me in the world. I bet.
4: Πολύ ωραίο.
0: I bet θα το βρει.
3: Γελάει Φρόσο, δεν το βρήκε νομίζω.
5: Όχι, δεν μπορώ να το βρω.
0: Φρόσο.
3: Έλα ρε Φρόσο,
4: πώς γίνεται? Ήταν από τα εύκολα.
3: Πάντων, τι να πω, κάτσε να πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, ποιος είναι?
6: Θέμης λέγομαι.
0: Γεια σου Θέμη.
3: Γεια σου Θέμη, τι κάνεις?
6: Καλά, εσείς?
3: Καλά, πρώτη φορά και εσύ?
6: Όχι, όχι, έχει ξανατύχει να πάρω.
3: Α, έχει τύχει. Δεν μου λες Θέμη, το βρήκες?
6: Μπορούμε να το ξαναπούμε?
4: Ναι.
3: Να το ξαναπώ. Απορώ πως δεν το έχετε βρει ακόμα, είναι πανεύκολο. Λοιπόν, I bet you will come back in my own arms. I bet you will ask for my own kisses. Nowhere you will find someone like me in the world. I bet.
6: Δεν το βρήκα.
3: Τι θα γίνει ρε παιδιά, πώς γίνεται? Είναι δηλαδή πιο φαϊνότερο δεν υπάρχει. Έχουμε τέτοια γραμμή, Αλέξανδρε. Για να δούμε. Good morning.
7: Good morning.
3: Who is this?
7: Νούνι.
3: Νούνι.
7: Νούνι, Νούνι. Είναι εντάξει, χαϊδευτικό.
0: Γεια σου, Νούνι.
3: Από πού βγαίνει το Νούνι?
7: Αντωνία.
0: Αντωνία.
3: Πολύ μ' αρέσει.
0: Μήπως θα μας το τραγουδήσει, γιατί κάτι μου λέει το βρήκες.
3: Πρώτη φορά το ακούω το Νούνι.
7: Νομίζω ότι το έχω βρει.
3: Για πες, Νούνι.
7: Στοιχηματίζω,
4: θα γυρίσεις. Μπράβο, κορίτσι μου! Μπράβο, κέρδισες 2 πίτσα φαν Bianca al Forno 10 τεμαχίων να δοκιμάσεις οπωσδήποτε την Bianca Bolognese, την Bianca Caesars ή την Bianca Carbonara. Είναι αυθεντική χειροποίητη ζύμη al Forno. Μεγάλες στιγμές συγκίνησης θα νιώσεις. Είναι τόσα τα τυριά, είναι η πιο ωραία.
0: Είναι για τη free day σου, μην αγχώνεσαι.
4: Ναι, για free day και βραδιές στον καναπέ με μικρή μεγάλη παρέα. Να τις χαρείς, να τις φας και να τους ευχαριστηθείς.
3: Νούνι! Νούνι! I love your name, Νούνι. I love it. Νούνι, bye-bye, Νούνι! Θέλεις δωράκια πάρτο, θέλεις προσκλήσεις πάρτο, θέλεις και πείμα πάρτο, θέλεις παιχνίδια πάρτο, θέλεις λεφτάκια πάρτα! Θα μ' αφήσετε να πάρω κι εγώ την

0: θάλασσες. Γιώργος Παπαδόπουλος, έτσι, πολύ ωραίο τραγούδι, δεν μπορώ να πω.
1: Πολύ.
0: Πολλά χρόνια πίσω και δεν ξέρω κιόλας αν το άκουγα και θα καταλάβαινε ότι είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος.
1: Ναι, εγώ δεν είχα καταλάβει.
0: Είδες, δεν έχει αλλάξει.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο, πολύ όμορφο. Ακούστε λίγο πριν πάμε για διάλειμμα, παιδιά. Mm-hmm. Τα αυτοκίνητά μας αυτή την περίοδο και γενικότερα σε τι κατάσταση βρίσκονται στο εσωτερικό τους κυρίως.
2: Με λίγη άμμο, με λίγη
1: χάλια. Θέλουν πλήσιμο.
2: Ναι, θέλει πλήσιμο.
0: Και γενικά τα αυτοκίνητά μας είναι τακτοποιημένα.
1: Ναι,
0: παραδείγματος χάρη ο Σταύρος έχει ένα αυτοκίνητο πάρα πολύ τακτοποιημένο. Ωραία. Δεν μπορείς να βρεις μέσα τίποτα.
1: Εμένα ο Γιάννης... δικός μου νεκροταφείο μπουκαλιών.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Κάθε φορά που μπαίνω, το παίρνω, το αδειάζω. Παρθένο σου λέει μετά.
0: Ναι. Εσύ δηλαδή είσαι πιο τακτική με όσον αφορά τα
1: αυτοκίνητα. Εγώ δεν μπορώ να βλέπω σκουπίδια.
0: Λοιπόν, μια χαρά το πάει.
1: Εντάξει, μπορεί να μην έχω προλάβει να πάω το πλήνο που θέλω, αλλά τα σκουπίδια δεν μπορώ να τα
0: και
1: βλέπω.
0: Και εμένα πεταμένο. Το 73% των ερωτηθέντων λοιπόν μια έρευνα λέει πως ο τρόπος με τον οποίο κάποιος φροντίζει το αυτοκίνητό του αντικατοπτρίζει το πόσο προσέχει και τον εαυτό του, παιδιά.
2: Καμία σχέση.
1: Όχι, καμία σχέση.
0: Δεν σας συμφέρει αυτό.
2: Γιατί. Εγώ, ας πούμε, το αυτοκίνητό μου δεν μπορώ, δεν βρίσκω χρόνο να το πάω για πλήσιμο και αυτά. Μπροστά μου, έτσι όπως είμαι εγώ, βλέπεις πόσο φροντίζω τον εαυτό μου. Εγώ κάνω μπάνιο 5 φορές την ημέρα.
0: Ένας στους 4 παραδέχτηκε ότι είχε ολοκληρώσει νωρίτερα ένα ραντεβού επειδή μπήκε σε αυτοκίνητο που ήταν βρώμικο, παιδιά.
2: Εντάξει, δεν είπαμε να είναι με στην πίχλα. Είπαμε να είναι κατάστατο.
0: Δηλαδή, ειδικά για τα ραντεβού, σε καταστρέφει. Φαντάζεσαι τώρα να φέρεις έναν άνθρωπο πρώτη φορά μέσα στο αυτοκίνητο και να είναι πεταμένα
2: όχι
0: τα πάντα.
2: Να βρωμάει, να ζέχνει.
0: Και φαγητά.
2: Καταρχάς δεν καπνίζουμε μέσα στο αυτοκίνητο, δεν εντρώμε μέσα στο αυτοκίνητο. Όσο αναστατωμένο μπορεί να έχει την πετσέτα του σκύλου που κάθεται
1: άλλο και κάνει. Αυτό το κρατάς για να κάθεται πάνω στο σκύλι.
2: Δηλαδή, τι, αυτό εννοούμε.
0: Λοιπόν, τα red flags είναι τα εξής.
2: Ναι.
0: Σκουπίδια στο πατάκι 41% πρόβλημα.
2: Ναι.
0: Δυσάρεστες οσμές 37% και ξεχασμένα φαγητά 37%.
1: Άντε, ξεχασμένα φαγητά. Τι είναι, κουζίνα να τα ξεχάσεις.
0: Δεν έχεις μπει σε αυτοκίνητο βρώμικο.
2: Που βρήκε, παιδιά, μετά από 2 χρόνια από γνωστή εταιρεία τηγανητή πατάτα. Γνωστή εταιρεία με μπέρκερ και ήταν ατόφια,
0: Άσε μας, μωρέ Αθηνά τώρα.
1: Ναι, λοιπόν, ναι, τα βλέπω και στο Instagram. Έχει δίκιο.
2: Στείλε βίντεο, Ειρήνη. Στείλε το βίντεο, Ειρήνη. Εσύ με την πατάτα.
0: Θα μας πεις ότι τρωγόταν κιόλας.
2: 2 χρόνια. Άμα ήθελες
1: από το
2: έτρωγε.
1: Ίδιο μαγαζί είχε και τυλιγμένο μπέργκερ στην ντουλάπα. 10 χρόνια ίδιο είχε μείνει.
2: Από το συντηρητικό.
0: Παπούτσια έχει πεταμένα μέσα στο αυτοκίνητο.
2: Όχι. Ρούχα. Στο μπαγκάζ έχω εγώ πολλά.
0: Καρταρόμπα.
2: Περούκες, παπούτσια, όλα.
0: Από τη δουλειά.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρεις που να χρειαστεί να κάνεις κανένα καμουφλάζ.
2: Βίντεο, ρε παιδιά, βίντεο. Γεια! Γεια!

0: Καταπληκτική και τη Γαρμπή. Να φύγουμε για διάλειμμα γρήγορα με πληροφορία που κανείς δεν ζήτησε. Όλοι όμως τι θέλουνε. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Μην αγχώνεστε όμως. Κλασικά Repel Spray, εμείς παιδιά και η ομάδα του Πάμε Πρωινό. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Άοσμο, κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray από τη Unifarma.
1: Έτσι, λοιπόν, 8:59, φεύγουμε, πάμε διάλειμμα, 2 τζουρίτσες καφέ και επιστρέφουμε.
2: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unifarma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Plus. Plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
11: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
14: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
15: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
16: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
17: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
18: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
19: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
20: Δεξιά.
19: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
20: Εγώ, δεξιά.
19: Γιατί εσύ,
20: αριστερά.
19: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
20: Δεξιά.
19: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
20: Αριστερά.
19: Δεξιά.
20: Αριστερά.
19: Δεξιά.
20: Αριστερά.
19: Δεξιά.
20: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
21: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
22: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
23: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου.

0: και 4 πρώτα λεπτά για ακόμη μία ώρα. Βασίλης Φορτώνης, η Αθιανά Αφαλίδου και η Μπέτη Μαγκύρα θα σας κρατήσουν συντροφιά ως τις 10. Και παρέα βέβαια με την... με Σίτζετς.
1: Βεβαίως.
0: Με Σίτζετς.
1: Την αγαπημένη μας.
2: Τη λατερμένη μας Σίτζετς.
0: Ναι, γιατί ξέρετε ότι αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε Σίτζετς. Γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άντα στον προορισμό σας. Ταξιδεύεις τώρα από Πειραιά προς Αμοργό με ταχύπλο και φτάνεις σε μόλις 4 ώρες και 35 λεπτά. Γρήγορα. Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Μου εξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Θα δώσουμε και εισιτήρια. Σίτζετς, μετά.
2: Τα σύμπλο το διανοείσαι ότι γράφεις ένα ποίημα και εμείς σου δίνουμε 2 εισιτήρια. Πήγαινε, έλα. Έτσι.
1: Δηλαδή παίρνεις το φίλο και φίλο
0: και δύο έλα, παιδιά.
1: Τι ωραία. Και πας μέχρι και Αμοργό, μέχρι και που φτάνει.
0: Όπου θέλεις. Καλέ όπου θες. Ναι, σε όλο το Αιγαίο.
2: Ένα δώρο μεγάλης αξίας.
1: Πολύ. Βεβαίως.
0: Πολύ.
1: Οπότε σήμερα
0: αξίας.
1: Λοιπόν θα βάλουμε κάτι εύκολο για να το κερδίσουν, λέω.
2: Γιατί αυτές τις μέρες
1: δεν έχει πάει καλά. Ναι, αλλά λοιπόν το φουγάρο.
2: Μπράβο, το φουγάρο είναι.
0: Α, ωραίο το φουγάρο.
2: Ωραία, λέξη.
0: Μια και λέγαμε για τα πλοία και τα ταξίδια. Ωραίο το φουγάρο.
2: Και πρέπει να μας κάνετε να γελάσουμε.
0: Οπωσδήποτε να μας κάνετε να γελάσουμε.
1: Τζέλα Δέλτα και
0: λοιπά. Δεν δεχόμαστε τίποτα λιγότερο. Α, το Τζέλα Δέλτα.
2: Δεν είχε φουγάρο.
0: Τζέλα, Τζένι, Τζέσι.
1: Λοιπόν, σε λίγο τώρα, μια και λέμε για νησί, θα παίξουμε το Έλα να πάμε στο νησί. Θα περιμένουμε από εσά να στείλετε μήνυμα στο Viber για να βγείτε στον αέρα με το ρεφρενάκι που θα μας τραγουδίσετε το νησιώτικο.
2: Ένα νησιώτικο λοιπόν τραγούδι. Θα επιλέξετε, στείλτε μας το 6937-949-949.
1: Πότε κλειδώνει, την Παρασκευή.
2: Γιατί αυτή την Παρασκευή δίνουμε και αυτό το φανταστικό για 6 άτομα για σένα και την παρέα σου στη Σαντορίνη δώρο.
1: Δόκτωρ Μπέτη σε λίγο το παρέακι έρχεται να σχολιάσει.

0: Emergency.
1: Doctor Betty.
0: Πεθαίνω με το σήμα Emergency. Είναι κάτι
2: τρεις
0: έκτακτο.
2: Ενδείξεις που μαρτυρούν πως δεν πρέπει να βγεις δεύτερο ραντεβού μαζί του.
0: Ωραία.
3: Μα μπράβο.
0: Like εδώ.
3: Τρία... Άντε, γιατί βγαίνετε τώρα
0: εδώ
3: που
0: είμαστε,
3: είναι το καλοκαίρι.
2: Τρία red flags.
3: Okay.
2: Προσέξτε.
0: Εκτός από το βρώμικο αυτοκίνητο. Ναι.
2: Προσέξτε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
3: πάμε.
2: Τρία red flags για δεν θα ξαναβγείτε. Θα το πω και δεν θα το ξαναπώ. Όποια πέσει στην παγίδα θα την γράψω κι εγώ εκεί που δεν
0: χρειάζεται
2: το μελάνι. Λοιπόν. Σου κάνει ghosting το πρώτο red flag. Τι σημαίνει όμως σου κάνει ghosting? Όχι εξαφανιζόλ. Αργεί να απαντήσει στα DM σου. Ναι, φεύγει, έρχεται μετά από μέρες, από εβδομάδα. Οπότε το θυμάται. Δεν θα σπαταλήσεις άλλο τον χρόνο περιμένοντας πότε θα απαντήσει και αν θα απαντήσει. Εκτός αν είσαι ok με αυτή τη συμπεριφορά.
3: Όχι, όχι, να μην είσαι ok. Ούτε τα γόρια ούτε τα κορίτσια που να μας ακούνε. Δεν είναι
0: αυτή τη συμπεριφορά. Μπορεί να μην την νοιάζει.
3: Όχι, όχι. Σημαίνει ότι έχει γκόμενα.
0: Αν δεν θες να βγεις δεύτερο ραντεβού, δεν σε νοιάζει κάτι παραπάνω.
2: Ναι, αυτό λέω.
3: Για να καθυστερεί τόσο πολύ, έχει άλλη ζωή. Ξεχάστε τον. Φύγε.
2: Ή παίζει μαζί σου. Και παίζει και με άλλε ή με άλλου.
0: Υπάρχει μία τακτική. Υπάρχει ένα κανόνα που σου λέει, κοίταξε να δει. Για να τον καψουρέψει, την καψουρέψει. Θα στείλει μια φορά στο τόσο μήνυμα. Θα το παίξει λίγο ότι
2: ξαφανίζει.
3: Έχεις θεά. Θέλω να μου απαντάς στο κλάσμα του δευτερολέπτου. Αν δεν το κάνεις, έχω φύγει. Πρέπει να νιώθω ότι είμαι.
0: Μπράβο, Αθηνά.
3: Ότι είσαι καψούρης.
2: Red flag νούμερο 2. Σου κανονίζει δεύτερο ραντεβού και σου ακυρώνει.
3: Ναι.
2: Αν δεν είναι η δικαιολογία πάρα πολύ πιστική, γιατί μπορεί να τύχει και σε έναν άνθρωπο.
3: Μπορεί να τύχει να τον
2: πάρουν
3: τέσσερι. Ναι. Μόνο αυτή είναι η δικαιολογία που δέχομαι.
2: Έλα ρε, σταμάτα να τον πάρουν τέσσερι.
0: Έχει γενέθλια η μάνα μου.
2: Του αλλάζουν τη βάρδια.
0: Έχει γενέθλια η μάνα μου.
3: Άντε και αλλαγή βάρδια.
0: Και είχε πάρτι γενεθλίων και με είχε καλέσει και δεν το θυμόμουν η μάνα μου.
3: Ψέμα! Προέκυψε γκόμενος.
0: Άσε που είναι και η μάνα μέσα.
3: Και βάζει και τη μάνα μέσα.
2: Λοιπόν, εάν η δικαιολογία που θα χρησιμοποιήσει είναι πιστική και παράλληλα σου προτείνει νέα ώρα και μέρα για να βγείτε,
0: μπράβο,
2: τότε δίνει μια ευκαιρία
0: αυτό
2: ακόμα.
0: Έχει δίκιο που λέει.
3: Αλλαγή βάρδια ή κάτι άλλο.
2: Αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, παίζει με το μυαλό σου και αυτό είναι τρομερά αγενές.
0: Σωστά.
3: Να ξέρει ότι κατά πάσα πιθανότητα, αν σου ακυρώσει δεύτερο ραντεβού και δεν έχει να κάνει με δουλειά ή θέμα υγεία, θέ μου φίλα και τα λέμε για πλάκα τώρα εμείς, αν δεν είναι αυτή η περίπτωση, τότε έχει ανοίξει στο story στενή φίλη και έχει ανεβάσει 10 στόρια από έξω βάλει.
0: Αν όμως σου πει δεν μπορώ σήμερα, αλλά πάμε εκείνη την ημέρα. Έχει.
3: Άλλο αυτό.
2: Ναι,
3: καλά,
2: γιατί δεν μπορεί σήμερα, πρέπει να μου πει.
3: Γιατί δουλεύω τελικά. Άλλαξε βάρδια. Αυτό που λέω.
0: Αν σου πει συγκεκριμένη ημερομηνία για την επόμενη φορά, το δέχομαι.
2: Ναι. Λοιπόν, πρέπει να είναι πιστική η δικαιολογία.
0: Ναι.
2: Red flag νούμερο 3. Προσπαθεί να σε πείσει να κάνετε τηλεφωνικό σεξ ή με FaceTime από το πρώτο ραντεβού.
0: Όχι ρε παιδιά, αυτά δεν τα κάνουμε εμείς.
3: Από ξενέρα.
0: Εμείς αυτά.
2: Τι ξενέρα, αυτό είναι και επικίνδυνο. Ξέρεις ότι δεν σε γράφει. Πού ξέρεις ότι δεν σε γράφει βίντεο.
3: Εκεί σε αυτή την περίπτωση δεν φεύγεις, απλά φεύγεις τρέχοντας.
2: Εάν και οι δύο λέει ψάχνετε για κάτι πρόσκαιρο ή για ένα why not stand, μη διστάσεις. Αν όμως ο σκοπός σου δεν είναι κάτι εφήμερο, τότε πρέπει να το ξανασκεφτείς.
0: Όχι, όχι, δεν κάνουμε τέτοια.
2: Η σεξουαλική.
0: Εμείς δεν παίρνουμε τηλέφωνο καθόλου.
3: Το έλειπε κιόλας.
0: Ούτε χωρίς να φαίνεται το κεφάλι.
2: Η σεξουαλική ένταση και το πάθος με κάποιον είναι απολύτως φυσιολογικά.
0: Ούτε με φίλτρο Snapchat.
2: Αλλά δεν προσφέρεται να πάει με δεύτερο φορτούρι, δεν τρέπεσαι.
3: Δεν έχεις καταλάβει τώρα εδώ τι γίνεται.
2: Βέβαια,
0: όχι, δεν έχουμε στείλει ποτέ εμείς.
2: Κάνω πως δεν καταλαβαίνω για να μην τον ξεσκεπάσουμε.
0: Τι πράγματα είναι αυτά τώρα. Πώς ακούστηκαν αυτά στον αέρα.
3: Ντροπίσω να έχει στείλει. Άμα έχει φύγει από τα δικό σου κινητό.
0: Μπορεί να γίνει κατά λάθος.
2: Δεν κατάλαβες. Το έχει κάνει κιόλας ο Βαρδούλης.
0: Μπορεί να έχει γίνει κατά λάθος.
2: Το έχει κάνει κιόλας. Γιατί ξεκαρδίζετε τόση ώρα νομίζεις.
3: Αλήθεια λες.
2: Για να μην τον κρεμάσουμε στα μανταλάκια.
0: Όχι εγώ, απλά έχει το ίδιο τατουάζ.

0: Λοιπόν, έλα να παίξουμε, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός η κολλητή σου και εσύ λοιπόν. Γιατί ο ρυθμός θα σε στείλει στη Σαντορίνη. Ετοιμάσου για ένα μοναδικό τρίμερο για σένα και την παρέα σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα. Μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα. Πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι και στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης.
1: Αχ, δεν σταματάει όμως εκεί το δώρο μας. Τακτοπλοϊκά εισιτήρια για να πάτε με Golden Star Ferry σας ταξιδεύουν όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Και μια ωραία παρέα θέλει ένα ωραίο γεύμα στο Drunk Fish στη Σαντορίνη με δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία.
1: Τα πάντα λοιπόν. Αρκεί να παίξεις και να μπεις στην κλήρωση που θα γίνει αυτή την Παρασκευή.
2: Πάμε να παίξουμε.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Good morning. Για να δούμε λοιπόν ποιος είναι στη γραμμή.
5: Να σας πω, είμαι ο Χρήστος. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Χρήστος.
5: Να σας πω ότι μετά από 5 σεζόν στη Σαντορίνη, νομίζω ότι πρέπει να ξαναπάω.
2: Μπράβο, ρε Χρήστο.
1: Ωραίος, το ευχόμαστε, Χρήστο.
2: Χρήστο, πού δούλευες εκεί?
5: Δούλευα σεζόν, housekeeping.
2: Housekeeping.
5: Ωραία. Manager.
1: Σούπερ.
0: Μπράβο, ρε Χρήστο.
1: Άρα θες να ξαναπάς μια Σαντορίνη.
0: Τώρα θέλει να πάει ως τουρίστας.
5: Ναι. Να πω το εξής όμως περιστατικό, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα η Σαντορίνη, άσχετα με το αν κερδίσω ή όχι, αυτό θέλω να ακουστεί στον αέρα.
1: Ορίστε.
5: Ότι κάποτε, τώρα είμαι 44, κάποτε ήμουν 19 χρονών, η γυναίκα μου ήταν τότε 16.
0: Έλα.
5: Κάναμε 2 χρόνια δεσμό, χωρίσαμε, πήγα την ξαναβρήκα μετά από 25 χρόνια, τώρα είμαστε 4 χρόνια μαζί και πήγα στη Σαντορίνη για εκείνη.
0: Σαντορίνια είναι η Αθηνά, να ξέρετε, γιατί με κάτι τέτοια συγκινείται η Αθηνούλα.
2: Σαντορίνια είναι.
5: Και όχι, έχει και εκείνη για σεζόν, ρεσεψιονίστ.
0: Τέλεια.
5: Και τώρα ετοιμαζόμαστε να κερδίσουμε το δώρο.
2: Να
5: πρέπει
2: πάτε
5: να
2: ξανά. Ανανέωση.
0: Μακάρι, μέσα από την καρδιά μας το ευχόμαστε.
5: Λοιπόν, νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερο τραγούδι όταν χαράζει το Αιγαίο.
1: Θα συμφωνήσω, ρε φίλε.
0: Δώσ' το μας.
5: Λοιπόν, είμαι τέρμα άφωνος, πάμε.
1: Δεν πειράζει, έχει
0: πειράζει, έλα.
5: Ένα γλυκό ξημέρωμα, πάμε μες στο Αιγαίο, πάμε σε ένα ξημέρωμα, απ' όλα πιο ωραίο. Άμα χαράζεις στο Αιγαίο, είναι όμορφα, σου λέω.
1: Είσαι ωραίος, ρε Χρήστο.
2: Χριστάρα,
1: είσαι ψυχάρα μεγάλη.
0: Λοιπόν, ωραίο τραγούδι είναι αυτό,
1: πολύ
0: ωραίο.
2: Και προκαλείς και την τύχη σου και ελπίζουμε την Παρασκευή να σε κληρώσουμε.
0: Μακάρι, ρε Χρήστο, το ευχόμαστε.
5: Δεν ξέρω αν θα κερδίσω, πραγματικά, και έχει για μένα λίγη σημασία. Όσος κόσμος δεν έχει πάει να δει το ξημέρωμα του Αιγαίου, δεν έχει δει τίποτα στη ζωή.
2: Γεια σου, Χριστάρα.
1: Έχεις δίκιο.
2: Μας ταξίδεψες.
0: Η Σαντορινάρα είναι ωραία, ρε παιδιά. Η Σαντορινάρα για μένα είναι τα πιο ωραία μέρη στον κόσμο, να ξέρετε. Είναι μοναδική. Τέλος.
1: Να έχουμε υγεία.
5: 15 ώρες σεζόν και δεν κουράστηκα.
2: Μπράβο, ρε
0: Χρήστο. Μπράβο, Χρήστο.
2: Λοιπόν, τα φιλιά μας.
1: Σε ευχαριστούμε.
0: Τα καλύτερα σου ευχόμαστε.
1: Και για σένα και για τη γυναίκα σου.
2: Περιμένουμε να κληρωθείς να δούμε selfies. Τα φιλιά

0: Εντάξει, να το αφιερώσουμε το τραγούδι. Ο Χρήστος αφιερώνει στη γυναίκα του, εμείς όπου θέλει ο καθένας.
1: Που μας συγκίνησε αυτό το αγόρι.
0: Και η Αθηνά στο Μασούτι.
1: Εγώ στο Μασούτι, γιατί 50 χρόνια είναι αυτά, αγάπη μου. Δεν ξεχνιούνται και δεν ξεπερνιούνται, και γιατί να ξεχαστούν. Με νέα προϊόντα Mr. Grant δοκιμάζει σήμερα στο Μασούτι. Επιλεγμένες πρώτες ύλες, έμφαση στην τοπική παραγωγή και επιστοποιημένη ποιότητα, τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστευόμαστε εδώ και 50 χρόνια σε πολύ οικονομικές τιμές και πολύ μεγάλες προσφορές στο Μασούτι. Ποιότητα και οικονομία μαζί, παιδιά.
2: Έτσι, λοιπόν, θέλουμε. Μην ξεχνιέστε.
0: Όχι.
2: Θέλουμε να γράψετε ποίημα με τη λέξη φουγάρο. Η λέσχη των καμένων ποιητών θα έρθει μετά το διάλειμμα. Mm-hmm. Θα βγείτε στον αέρα, θα απαγγείλετε το ποίημα σας και θα κερδίσετε 2 εισιτήρια πήγαινε και 2 εισιτήρια γύρνα με την Σίτζετς. Ετοιμαστείτε.
0: Τα πεινά
2: γράφτε,
0: όμορφα,
2: να πάρουν φωτιά τα
3: σιλό. Η ταπεινότητα σε κάνει σπουδαίο. Ο σεβασμός σε κάνει άνθρωπο.
0: Λεπά.
3: Η ειλικρίνεια σε κάνει ξεχωριστό. Και η απλότητα σε κάνει μοναδικό.
1: Και όπως λέω εγώ, και αν δεν με πιστεύεις.
4: Φουγάκι ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
6: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
5: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
7: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
8: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
9: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
10: Φαίνεται, ε.
9: Λιγάκι.
10: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
9: Τι να με νοιάζει?
10: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
9: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
11: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
12: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
13: Τζοχάνα, για λέει.

0: Μάγκε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
3: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
7: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Αντώνιε, ξύπνα.
11: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
10: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
11: Πώς τολμά?
10: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
11: Αυτό είναι πρόκληση.
10: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
12: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
13: Πάμε πρωινό με την Betty Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
14: Ρυθμός 949.
15: Λοιπόν,
16: ναι.
15: Τώρα εγώ αυτό να το διαβάσω.
16: Ναι. Ένα και ένα κάνουν δύο.
15: Οπωσδήποτε θα
16: βεβαίως
15: το διαβάσεις. Τι? Το είμαι σε μια ηλικία που δεν μπορώ στο δράμα.
16: Να το διαβάσεις.
15: Και σας ρωτάω να το διαβάσεις.
16: Πες το, ναι.
15: Το
16: μόνο δράμα που θέλεις
15: είναι. Το μόνο δράμα που θέλω στη ζωή μου είναι να προσπαθώ να κλείσω τη βαλίτσα μου. Επειδή ορίστε, πήρα μαζί μου 5 ζευγάρια παπούτσια για ένα τρίμερο και να μην μπορώ. Αν θες κι εσύ να είναι αυτά τα μόνο σου προβλήματα, το Rotterdam και άλλοι 163 προορισμοί σε καλούν. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
17: Έρχομαι Rotterdam.
16: Με καλεί
17: το Rotterdam, παιδιά, δεν είμαι.
16: Κάτσε, περίμενα, πάμε μέχρι την Ομόνοια.
18: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
16: Ωραίο το Rotterdam.
17: Έλα, Πράκτορ, πες μας την κίνηση στους δρόμους της
16: πόλης. Τι έπαθες?
17: Ξενέρωσα με την Ομόνοια τώρα από το Rotterdam.
16: Τι να σου πω, ποιο, δεν έχεις πάει στο... Έχω πάει στο Rotterdam.
17: Πού έχω πάει? Νομίζω πήγες
15: στο Τζέι, έχεις πάει στην Ομόνοια.
17: Στη Γερμανία πήγα και στην Αυστρία που μου κάνατε το δώρο. Και
16: λοιπόν,
17: πολύ
16: πάμε
17: ωραία.
16: Ομόνοια τώρα.
15: Ναι.
16: Λοιπόν, έχει άνοδο στην κάθοδο, συγγνώμη, έχει κίνηση στην άνοδο της Πειραιώς. Για να φτάσουμε στην Ομόνοια.

0: Είναι πρωτότυπο.
1: Είναι English, please.
0: Άσε τώρα τα English και εσύ δεν καταλαβαίνει. Μάθε ελληνικά. Ήρθατε στην Ελλάδα να κάνετε τουρισμό.
2: Ωραίο τουρισμό.
0: Μπράβο. Είδε ο άνθρωπο εδώ πέρα πώ μαθαίνει και τι μιλάει. Do you see the Συντριβάνι?
1: Συντριβάνι?
0: Yes. Κοίτα, θέλει να τη πούμε και το Συντριβάνι τώρα. Φορά το καπέλο εκεί πέρα. Θα έχει ζέστη σήμερα 36 βαθμού 37. Θα νιώθετε ένα καύσωνα, ένα πράγμα, μία φλόγα σήμερα. Ανοίξτε τα κλιματιστικά. Εσεί μην βγείτε στο κέντρο. Εμεί πάμε του τουρίστε τώρα εδώ να του ξεναγήσουμε. Εσεί, αν μπορείτε να αποφύγετε τι μετακινήσει, κάντε το. Θα έχει πολύ ζέστη από Πέμπτη και μετά θα χαλαρώσουμε.
1: 2-10-68-35-7-22. Η λες και τον καμένο πιτόν ανοίγει πύλες. Ξεκινάτε να καλείτε. Θέλουμε ποίημα με τη λέξη φουγάρο για να κερδίσετε 2 εισιτήρια. Πήγαινε και 2 εισιτήρια γύρνα σε όποιο προορισμό του Αιγαίου από τη Σίτζετς.
0: Πώς είναι ρε το Συντριβάνι στα αγγλικά?

0: που δεν εγκρίνεται.
1: Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου, είναι η στιγμή, παιδιά, για να καλέσετε στο 210-6835-722.
2: Έτσι, πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Η Λέση των Καμένων Πιτών ανοίγει τις πύλες της. Ετοιμαστείτε να απαγγείλετε το ποίημα με τη λέξη φουγάρο για να κερδίσετε 2 εισιτήρια πήγαινε και 2 εισιτήρια γύρνα σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε από τη Σίτζετς.
3: Η Λέσχη των Καμένων Ποιητών.
1: Γράψτε ποίημα, προλαβαίνετε, παιδιά.
2: Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα στον πρώτο μας ποιητή. Καλημέρα. Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
4: Είμαι η Δάφνη.
2: Γεια σου, Δάφνη. Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
5: Α, ωραία, μπράβο.
2: Βεβαίως, ναι, ναι, ναι. Δεν το βάζουμε κάτω ποτέ, παιδιά. Εννοείται. Καταρχάς, με τη δωράρα αυτή που δίνουμε, με 2 εισιτήρια πήγαινε και 2 γυρνά και εκεί που έχουν φτάσει.
1: Ναι,
2: είναι δυνατόν.
4: Καλά, προφανώς, ναι.
2: Πάμε. Πάμε λοιπόν, Δάφνη.
4: Το ρίχνω, είναι θαλασσινό το πείμα.
2: Ρίχτο.
4: Λοιπόν, έπιασε ο υδράργυρος βαθμού 42, για το νησί ξεκίνησα και μπήκαμε στο πλοίο.
2: Mm.
4: Πηγαίνω στο κατάστρωμα κάτω από το φουγάρο και βλέπω ένα παλίκαρο και λέω τον γουστάρο.
2: Mm.
4: Είναι ντροπή νωρίς στο λιλί του να ζουμάρω. Τι? Ρίχνω νερό στα μούτρα μου, μήπως λίγο καλμάρω.
2: Mm.
4: Από το καράβι βγήκαμε και πάμε παραλία, στην άμμο το μαγιό πετώ σαν τον Καρχαρία.
2: Οπα.
4: Πέφτουμε μέσα στο νερό και κάνω μακροβούτι και κατά λάθος σκόνταψα στο δικό σου μπούτι. Κάνω κίνηση τρελή, απλώνω και το χέρι και κράμπα τότε με έπιασε στο ένα κολομέρι. Λέω πάμε, δεύτερο.

0: περιβουτιάσω, κέντρο θα ζουμάρω. Θα πιάσω μία και καλύτερο το φουγάρο. Μα αντί για σένα χούφτωσα ένα μεσχέ χοντρούλι, καλύτερα ρε μάνα μου να χούφτωμα τον κούλι.
1: Πολύ μεγάλο, πολύ ωραίο.
2: Ωραίο ήταν.
3: Ωραία προσπάθεια.
2: Έλα, τι.
1: Λοιπόν, εμένα μου άρεσε.
2: Α, γιατί δεν γέλασε.
0: Παιδιά, δώστε το, γιατί έχω βαρεθεί να παίρνω από τη δουλειά και να είναι οι πελάτες έτσι και να περιμένουν.
2: Έλα, πάρ' το ρε.
1: Ποιοι πελάτες, ποιοι πελάτες, τι πελάτες, πού είσαι, τι ανέπρεπετε.
0: Οδοντίατρος, φίλοι, άστο.
2: Έλα, δώστε το, μωρέ. Ήταν ωραίο, ωραίο πείμα. Ολόκληρη τέτοια ήταν. Κρίστοφερ Νόλαν.
1: Επειδή δεν έχουμε κι άλλο χρόνο.
0: Και
1: επειδή είσαι και η πρώτη και επιμένεις, ας κερδίσει. Δεν το κάνουμε χαριστικά. Μας αρέσει πολύ που επέμενες και έκανες τόσο ωραία προσπάθεια. Εντάξει.
0: Πάντα επιμένω. Επίσης είμαι το ραδιοφωνάκι. Ξέρετε, αυτό το τρανζιστοράκι που σας στέλνει τις φωτογραφίες.
2: Τα τέλεια! Η κοπέλα που τη έχει χαλάσει το ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο και μας ακούει από το τρανζίστορ.
0: Και ακόμα δεν το έχω φτιάξει και τώρα με το τρανζιστοράκι.
1: Έχει πάει και ο 21 Ιούλη, ρε Δάφνη. Πάρτο.
2: Καλό ταξίδι, κορίτσι μας. Έλα, αγάπη. Φιλάκια, ευχαριστούμε εμείς.
1: Η Λέσχη επιστρέφει αύριο. Ρυθμός 949.

0: Πάνο κι άμμο, ξέρει πολλού στο ρυθμό 949 και με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να μα ξέρει, να μα έχει πει ότι ξέρει ότι τρέχει ανάδρομο Ερμή.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Αναποδιέ πολλέ. Αναποδιέ. Τώρα δεν βλέπει εδώ τι γίνεται.
2: Αναποδιέ.
0: Να ήρθε αλαφιασμένη από το τηλέφωνο έξω.
1: Ναι, τώρα έχω θέματα.
0: Έρτυχε αναποδιά. Ευτυχώ δεν έπαθε ότι και ο άνθρωπο εδώ πέρα στο Κάνσα που οπωσδήποτε πρέπει να σα το.
2: Εδώ κοιτά να προσέχετε.
0: Πα σε φεστιβάλ καλοκαιρινό, πα σε ένα κάμπινγκ. Καλή κακή ώρα, δεν ξέρω εγώ, και θες να χρησιμοποιήσεις τη χημική τουαλέτα. Λοιπόν, αυτός έπεσε και εγκλωβίστηκε σε χημική τουαλέτα. Με αποτέλεσμα.
2: Έσπασε δηλαδή και έπεσε μέσα.
0: Βεβαίως, με αποτέλεσμα να πρέπει να διασωθεί από περιοσβεστική. Παιδιά, υπάρχει βίντεο το οποίο τον δείχνει να έχει πέσει μέσα στην τρύπα. Δηλαδή, πας αυτό το πλαστικό το κουβούκλο και αυτό τρυπάει και πέτσει μέσα από κάτω.
1: Έχει
0: κάτι υπάρχει, ένα μίνι βόθρο.
1: Βέβαια. Χριστό και Παναγία.
2: Γιατί μου το πει αυτό.
1: Ό,τι χειρότερο πρωί είναι αυτό.
0: Και έχει πάει και τώρα ο πυροσβέστη.
2: Την εικόνα. Ναι.
0: Έχει πάει ο πυροσβέστη, λοιπόν. Έχει σπάσει αυτό το από
1: δεν
0: πάνω.
1: Δεν μπορούσε ούτε να βγει.
0: Και δεν έχει φύγει και του δίνει οδηγίε από μακριά.
1: Α,
0: και του λέει κάμα.
2: Δεν πλησιάζει.
0: Όχι.
1: Γιατί
0: βρωμάει, ρε παιδιά.
1: Του λέει να μπω εγώ
2: και μετά. Ποιο θα τον βγάλει τον καημένο αυτό.
0: Μόνο του θα βγει τώρα, εντάξει.
1: Αυτό τώρα ήθελε και πυροσβέστη για να βγει. Εγώ θα είχα βγάλει φτερά και θα είχα πετάξει.
2: Σαν τα ανέκδοτο με το βοθρατζί που πέφτει μέσα και το βοηθό του. Που λέει θα μείνει για πάντα βοηθό. Κατάλαβε.
0: Όχι.
2: Μα είναι δυνατόν. Καλά, φανταστικό ανέκδοτο τώρα αυτό. Θα σα το πω μετά.
0: Α, δεν λέγεται.
2: Όχι, λέγεται, αλλά τώρα εντάξει, δεν έχουμε χρόνο. Αλλά τον καημένο, πώ θα βγει.
1: Έλατε, έλατε.
2: Α, του πέταγε ένα σκηνή, κάτι, μια σκάλα να του βάσανε εκεί να ανέβει, κάπω να πιαστεί.
1: Α, του πέταγε ένα χαρτί υγεία, να μαζέψει τα πολλά.
0: Μα γι' αυτό είναι οι πυροσβέστε. Φορά την εξάρτηση και πα. Εδώ μπαίνει στου καπνού, δεν μπορεί να πα σε μια χημική τουαλέτα.
1: Χειρότερο.
2: Πόπο.

0: κοιμάσαι και μπαίνεις μέσα.
1: Μας έρχεσαι και καμιά βόλτα και από εδώ.
0: Μας λες μια καλημέρα.
2: Καλημέρα. Δεν είμαι η Μαντώ για την καλημέρα, παιδιά!
1: Αθηνά, πώς άλλαξες έτσι.
2: Πού πήγε?
1: Έφυγε.
0: Έφυγε τρέχοντας γιατί κάτι έτυχε με το αυτοκίνητο και πρέπει να το πάει για να το φτιάξει.
2: Ωραία, φίλε.
1: Και σε έλαχε σε σένα να πεις την τελευταία καλημέρα.
2: Και αυτός ο κλήρος.
0: Να σου δώσουμε και τη σκυτάλη, ρε εσύ.
2: Α, έλα. Τι, πες, για πες.
0: Όχι, λέμε, φεύγουμε.
1: Πώς, επίσημος.
0: Να μην σου δώσουμε σκυτάλη.
2: Αναφορά, εδώ σαν την Αθηνά.
1: Έλα, πες,
2: την
1: ναι.
2: Είπατε.
1: Όχι, για σένα είναι καλέ, πες. Αλλά είναι λίγο δύσκολο, είναι λουξούριος και λοιπά.
2: Ο ήλιος ακούσει την επιδερμίδα σου κάθε μέρα. Γι' αυτό χρειάζεσαι κάτι περισσότερο. Θέλεις, Μπέτι, πες μου.
0: Περισσότερο, λέει η Αθηνά.
2: Περισσότερο.
0: Αυτό που κάνεις εσύ είναι κατιέμ.
1: Λοιπόν, Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream, το παγό SPF 50 με 2% εκτοήνη, νιασιναμίδη, βιταμίνη Ε και φυτικά εκχυλίσματα γλυκόρισας και φασκόμηλου. Με προστασία από UVA και UVB, μιλάμε λοιπόν για το νέο Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Παναγία μου.
0: Όπως καταλάβατε, κανείς μας δεν είναι καλά. Κανείς μας δεν αντέχει άλλο. Έχουμε φτάσει στα όρια μας. Θέλουμε να φύγουμε. 21
2: του μηνού. 21 του μηνού. Βάστα,
0: 21,
2: βάστα.
0: Πω, παιδιά, πόσες μέρες μείνανε, ρε.
1: 8 και σήμερα, θα σας πω εγώ.
0: Ωραία, να ω.
1: Για σένα 9, μη χαίρεσαι.
2: Γιατί 9 για μένα.
1: Γιατί έχεις και τη σημερινό.
0: Α, ναι, εμείς τελειώσαμε το σημερινό.
1: Φιλάκια.
2: Σαν τους φαντάρους.
0: Άιντε, bye bye. Bye bye.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
10: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Εκπτώσεις NEF-NEF. Ένα σεντόνι βαρβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις NEF-NEF. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. NEF-NEF. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
17: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
18: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
19: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία νέα εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
18: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
19: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
18: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
19: CRM. Μία ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: σε λατρεύω.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Καλημέρα! Καλημέρα! Τι κάνετε, πώς είστε σήμερα? Είμαστε όλοι καλά? Τα κέφια πώς είναι? Ξυπνήσατε? Ναι, αυτή η τρελή που ακούτε στο μικρόφωνο είναι η Μαντώγα Στεράτου και θα είναι στην παρέα σου και σήμερα μέχρι και τις 2. Λοιπόν, κίνηση στους δρόμους σήμερα, δεν ξέρω τι έχετε πάθει. Πού πάτε? Ε? Πού πάτε όλοι? Πού πάτε 21 του Ιουλίου? Δεν έχετε φύγει? Παιδιά, τρομερή η κίνηση. Μην πω εκεί στο ύψος, στο Νέο Ηράκλειο. Άνωθεν και κάτωθεν. Δράμα. Στον Κηφισό. Στο Τετράγωνο. Στην Κηφισία, εντάξει, καλύτερα τα πράγματα. Αλλά αψυχολόγητο αυτό. Ενώ χτες δεν είχε κίνηση. Έφευγες αέρα. Πουπουλό και φτερό. Σήμερα μήπως γυρίσατε? Ε? Μάλλον 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Αφήνω τα διερευνητικά και πάμε να κάνουμε βουτιά σε επιτυχίες. Καλημέρα.
3: Λίγο σκοτάδι, σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ο Ιδράργυρος σήμερα θα γράψει 9.49. Μόνο επιτυχίες.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Γιάννης Πλούταρχος στο ρυθμό 949, κλασικό, ωραίο, αγαπημένο. Είμαι η Μαντώγα Στεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 2. Τώρα, ο καιρός σήμερα, παιδιά, μέχρι και τους 29 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει. Ναι, υπομονή, εδώ στην Αττική και κουράγιο και στη Θεσσαλονίκη και σαραντάρι σου λέει. Προμηθευτείτε με ανεμιστηράκια. Μέσα στα ερκοντισιόν, με, πώς θα το πω, με ανεμιστήρες, παιδιά, ναι, εντός και εκτός όπου μπορείτε, γιατί θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Εδώ στο ρυθμό είμαστε για να σας δροσίζουμε όμως με επιτυχίες, να το πούμε και αυτό, γιατί η ζέστη θέλει καλοπέραση. Ηλίας Βρετός και λάθος σου αμέσως τώρα στο ρυθμό.

10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: εκπαιδευμένοι καλά αυτοί που ξέρουν να βρίσκουν ψέματα και να λένε πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένοι, αλλά ο ψεύτης και ο κλέφτης, πώς λένε, τον πρώτο χρόνο χαίρονται, διότι το λένε και οι έρευνες, παιδιά. Όταν λέει κάποιος ψέματα, είναι έτσι φαφλατάς αν δεν ξέρει πώς να τα υποστηρίξει και αν δεν έχει καλή μνήμη. Γιατί λες. Οπότε, άμα είναι να πεις ένα ψέμα, πες μια-δυο ατάκες, μια-δυο προτάσεις χωρίς να εξηγείς. Γιατί κάθε φορά μετά από καιρό που θα επαναφέρεις το θέμα, θα βάλεις και άλλες σάλτσες, θα πεις και αυτά που δεν θυμόσουν ότι είχες πει, θα τα αλλάξεις και εκεί θα σε πιάσουν. Οπότε, άμα θες να πεις ένα ψέμα, πες δύο-τρία βασικά πράγματα για να το διανθίσεις μετά. Κατάλαβες? Θοδωρής Φέρης και είπε στο ρυθμό 949. Πριν βγούμε σε σύντομο break και ακούσουμε κουινάρα Ελένη Φουρέιρα που έρχεται με Hallelujah αμέσως μετά το break, να σου πω ότι αν θέλεις να έχεις απίστευτα γρήγορη σύνδεση στο σπίτι, αλλά η οπτική να σου λέει όχι αγάπη, δεν έχω περάσει ακόμα στην περιοχή σου, εδώ θα κάτσεις, δεν θα κάτσεις με σταυρωμένα τα χέρια, όχι. Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς να μπαίνεις σε διαδικασίες τώρα με δορυφορικά πιάτα, με το ένα, με το άλλο. Ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, δωρεάν ο εξοπλισμός σου και αν βάλεις το Cosmote 5G Wi-Fi, ξέρεις ότι έχεις γρήγορο ίντερνετ παντού και είναι και το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας μας, να ξέρεις, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal, οπότε έχεις και την εγγύησή σου. Αμέσως μετά, Ελένη Φουρέιρα, Πέτρος Ιακωβίδης, Νίκος Βέρτης. Stay tuned!
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελγοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου, με τους Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
3: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν

0: μεταξύ τους έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
3: Φαίνεται, ε.
2: Λιγάκι.
3: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
2: Τι να με νοιάζει?
3: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
2: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
4: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα. Είμαι η Μαντώγα Στεράτου και θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 2. Τώρα, μιας και που είπα για σήμερα, να σου πω τι θα γίνει αύριο. Να σου πω τι θα γίνει στη νύχτα εκτός ρυθμού. Μ' αρέσει που λέω και σήμερα και σας λέω τώρα τι θα σας πω αύριο. Αλλά είναι δυνατόν τώρα να μην πω τον απίστευτο το Θοδωρή Μαραντίνη στο εκτός ρυθμού αύριο στις 8 ακριβώς, που θα έρθει με καλεσμένο τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Βεβαίως, σούπερ καλεσμένος Κωνσταντίνος Χριστοφόρου θα έρθει έτσι και θα συντροβέψει τη βραδιά σας. Γι' αυτό θέλω να στείλετε μηνυματάκια και να είστε εκεί ραδιοφωνικά αύριο.

0: Νίκος Βέρτης, πώς τολμάς, στο ρυθμό 949 και κάπως έτσι, μαγικά, νομίζω ότι είμαι στο μικρόφωνο με δύο λεπτά, παιδιά. Πέρασε μία ολόκληρη ώρα. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έρχονται αμέσως μετά το σύντομο break, αφού σου πω κάτι που οπωσδήποτε άμα δεν το πω θα σκάσω. Μία έρευνα κόλαφο. Μία έρευνα που άμα δεν τη μάθεις κι εσύ, δεν θα συνεχίσεις τη μέρα σου. Ποιο είναι το φρούτο του καλοκαιριού? Δηλαδή, πόσο σοβαρό. Η χρήσιμη παύλα, αχρίαστη πληροφορία της ημέρας. Ρωτήθηκαν λοιπόν, σου λέει, 100 άτομα και απάντησαν ποιοι είναι οι τρεις χρυσοί νικητές στην προτίμηση των καταναλωτών. Στο νούμερο 3 βρίσκονται τα σταφύλια, με 10% δεν τους το είχα. Πίστευα ότι κάποιο άλλο φρούτο εκεί μπορεί να είναι. Στο πεπόνι, ας πούμε, το πεπόνι. Το αγαπάει πάρα πολύς κόσμος, τέλος πάντων. Στο νούμερο 3 βρέθηκαν τα σταφύλια. Στο νούμερο 2 τα ροδάκινα με 10%. Ενώ στο νούμερο 1, ναι, το καρπούζι πήρε την πρωτιά με 70%, παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, ειδικά και εμείς εδώ στην Ελλάδα που συνδυάζουμε καρπούζι με φέτα και έρχονται, ας πούμε, το έχω παρατηρήσει πάρα πολλές φορές αυτό, όταν έρχονται φίλοι μου από το εξωτερικό, που δεν κατάγονται από την Ελλάδα, όταν τους λέω συνδυασμό καρπούζι με φέτα, οι μισοί είτε το ξέρουν, οι άλλοι μισοί είτε παθαίνουν σοκ, παιδιά, όταν το δοκιμάζουν. Αυτή η γεύση του αλμυρού με το γλυκό, που είναι και τα δύο δροσερά, δεν υπάρχει. Ξέρουμε κάτι τρικάκια εμείς εδώ. Εσείς αλήθεια τρώτε καρπούζι με φέτα? Αυτή είναι η ερώτησή μου εμένα, η σοβαρή τώρα έτσι της ημέρας. Να ανοίξουμε κουβέντα. 693-7-949-949 στο Viber του ρυθμού. Καλημέρα, επιστρέφω σε λίγο με 10 στη σειρά.
1: Υπάρχουν τραγούδια που σε γυρίζουν αμέσως πίσω. Σε μια εποχή, σε μια στιγμή, σε μια ανάμνηση. Από τους One μέχρι σήμερα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μας ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι του έχει γράψει τη δική σου ιστορία. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
8: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
15: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
16: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο 2 ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
19: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
20: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Plus, plus, plus.
22: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
23: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
22: Δηλαδή?
23: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
24: Plus, plus, plus.
23: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. 10 στη σειρά.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς θα τα παιδιά, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, την καταλληλότερη ώρα είσαι. Είναι και 11 η ώρα αν ξύπνησες τώρα, magnifique, και 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή, τι άλλο θέλεις. Για να δούμε τα άστρα και τα ζώδια μας βάζουν εμπόδια, γιατί μας λέγανε ότι το προηγούμενο διάστημα ήταν αυτός ο ανάδρομος Ερμής, συμφωνίες πήγαμε να βγαίναμε να κάνουμε, δεν γινόντουσαν, όμως τώρα με τη νέα είσοδο της Σελήνης στο Σκορπιό αυξάνεται η ανάγκη να κατανοήσουμε βαθύτερα τα δικά μας συναισθήματα όσο και τις προθέσεις των άλλων. Ευνοημένοι οι καρκίνοι, σκορπιοί και οι χθείες που έχουν έντονη διέστηση, όμως θα πρέπει να αποφύγουν τις υπερβολικές αντιδράσεις και την καχυποψία. 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, αμέσως τώρα με πρώτη και καλύτερη Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμός. Καλημέρα, καλή ακρόαση.

ρυθμός 949.

Βέβαια, τι άλλο να ζητήσει κάποιος, παιδιά. Μόνο αγάπη. Ποιος το έλεγε αυτό? Αυτό το μόνο αγάπη. Δεν το θυμάμαι τώρα. Στείλτε μου τα μηνύματά σας, γιατί είμαι και 200 ετών. Παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει αυτό στον εαυτό σας. Ειδικά τώρα που έχει καλοκαιράκι, λίγο το μυαλό βρίσκεται εκτός της κανονικής πορείας σου καθημερινά. Εγώ ξεχνάω. Πάρα πολύ, βεβαίως, βεβαίως, ξεχνάω και το λέω, δεν ξέρω αν είναι από το γύρας, όπως λέει και ο Γιάννης Κατινάκης, αλλά ξέρω σίγουρα ότι το μυαλό όταν είναι καλοκαίρι, πάει και έρχεται. Μα θέλεις σε μαγικούς προορισμούς, μα θέλεις τα ταξίδια που έχεις μπροστά σου, μα θέλεις στα καλέσματα, γιατί το έχετε παρατηρήσει ότι το καλοκαίρι τώρα, γενικότερα, όλο και θα σε καλέσουν περισσότερες παρέες να πας από εδώ, να πας από εκεί, να βγεις. Μία έξοδο, βρε παιδί μου. Δεν ξέρω, μία έξοδο, ας πούμε, για να γνωρίσεις κάποιον ή κάποια πιο εύκολα από ότι το χειμώνα. Γιατί πες ότι κανονίζει, ας πούμε, γνωρίζεις κάποιον και αν έξω ο καιρός δεν ευνοεί, πού να πας? Μένεις μέσα και τσατάρεις, κατάλαβες, μιλάς εξ αποστάσεως, ενώ τώρα το καλοκαίρι φτιάχνει και η διάθεση, είναι και η βιταμίνη D από τον ήλιο. Πολύ μακριά την πήρα τη βαλίτσα, ναι. Λέω να σταματήσω και να ακούσεις Γιώργο Κακοσέο, ο οποίος θα έρθει και στον Αντένα σε λίγες ημέρες, που ήταν καλεσμένος στη νύχτα εκτός ρυθμού. Στον έρωτα παρανοείς, oh yes.

0: Όχι, όχι, μην τα σπάσεις. Μην τα σπάσεις σε περίπτωση που δεν έχεις ίντερνετ. Κάτσε. Να σου πω, γιατί και εγώ από αυτούς τους ανθρώπους είμαι. Να δουλεύω, ας πούμε, τώρα από το σπίτι και να μου κάνει νερά. Να μου κάνει νερό το ίντερνετ. Άσε που εκεί που μένω δεν έχω και οπτική ίνα. Και τι να κάνω, τι να κάνω. Έρχεται η Κοσμοτέ και σου λέει: κάτσε ρε αγάπη, αφού στα έχω λυμένα. Κοσμοτέ 5G WiFi για να μπορείς να συνδέεσαι από παντού, όπου και αν βρίσκεσαι, μέχρι και με το τσιπουτί κούκλα μου, εύκολα και γρήγορα, χωρίς να βάζεις τα πιάτα τα δορυφορικά. Χωρίς να βγαίνεις την ταράτσα έτσι σαν τους γέρους και σαν τις γριές. Με το κινητό, όπως προβάλλει το χεράκι σου, μπα και πιάσει, μη σου πω και με το λαπτό. Το έχω κάνει και αυτό, κατάλαβε, γιατί με τέτοια γραία. Ταχύτητες έως και 300 Mbps, σου λέει. Απεριόριστα λεπτά, σου ξαναλέει. Δωρεάν εξοπλισμός. Τι άλλο θέλει. Βάζει Κοσμοτέ 5G και εγγυημένο γρήγορο ίντερνετ, γιατί είναι βραβευμένο. Βέβαια. Ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Όκλα και της Open Signal. Τι άλλο θέλει. Θέλει και επιτυχίες. Τις έχω. Αμέσως μετά το break, σου έχω Νατάσα Θεοδωρίδου, σου έχω Στέλιο Ρόκο, σου έχω Νίνο, σου έχω Μέλισσες, τι άλλο θες. Α, σου έχω και Ταξίδι. Θα παίξουμε σε πάρα πολύ λίγο. Stay tuned.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Ενδείξεις που μαρτυρούν πως δεν πρέπει να βγεις δεύτερο ραντεβού μαζί του. Προσπαθεί να σε πείσει να κάνετε τηλεφωνικό σεξ από το πρώτο ραντεβού.
3: Κύριε παιδιά, αυτά δεν τα κάνουμε εμείς.
4: Εκεί σε αυτή την περίπτωση δεν φεύγεις, απλά φεύγεις τρέχον.
2: Η σεξουαλική.
3: Εμείς δεν παίρνουμε τηλέφωνο καθόλου.
4: Το έλειπε κιόλας.
2: Φορτούρι δεν τρέπεσε.
4: Δεν έχεις καταλάβει τώρα το τι γίνεται.
2: Βέβαια,
3: όχι, δεν έχουμε στείλει ποτέ.
2: Κάνω πως δεν καταλαβαίνω για να μην τον ξεσκεπάσουμε.
3: Τι πράγματα είναι αυτά
2: στο
3: τώρα.
2: Κοινό.
4: Ντροπήσω άμα έχει στείλει. Άμα έχει φύγει από τα δικό σου κινητό.
3: Μπορεί να γίνει κατά λάθος.
2: Δεν καταλαβαίνεις. Το έχει κάνει κιόλα.
4: Αλήθεια λες.
2: Ναι, για να μην τον κρεμάσουμε στα μανταλάκια.
3: Ένας φίλος μου, όχι εγώ. Απλά έχει το ίδιο τατουάζ.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
11: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακού.

0: γλυκών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Plus. Plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
7: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε πανέτοιμοι να ακούσουμε ένα Τάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό, Νίνο, Μέλισσες, αλλά και Στέλιο Ρόκο που έρχονται ευθύς αμέσως. Αφού πρώτα σου πω ότι διάβασα εδώ σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στη Wall Street Journal ότι υπολογίζεται, παιδιά, ότι σε ποσοστό που αγγίζει το 80%. Οι εργοδότες σε διάφορες εταιρείες, σε βρέσους εργασίας, αξιολογούν τον υποψήφιο μέσα από τα προφίλ του. Δηλαδή όλες οι αναρτήσεις που έχει κάνει στα social media, όλες τα σχόλια που μπορεί να έχει κάνει, δεν αποκαλύπτουν μόνο τα επαγγελματικά τους προσόντα, αλλά και στοιχεία της προσωπικότητάς τους και της συμπεριφοράς τους, που συχνά, παιδιά, αξιολογούν. Δηλαδή τώρα αυτό δεν είναι κάπως περίεργο? Εντάξει, άλλος ήσουν στα 25, άλλος είσαι στα 35 και αντίστοιχα στα 45 και έχεις βγει, ας πούμε, με την παρέα σου όταν ήσουν φοιτητής και μπορεί να έχεις ανεβάσει και μια-δυο φωτογραφίες στο τσακίρ κέφι. Είναι τρομακτικό αυτό να μας ψάχνουν και να μας προσλαμβάνουν με βάση το ψηφιακό μας αποτύπωμα. Τι λέτε εσείς?

0: Yes, I do. Σε πόσους γάμους το έχω ακούσει, παιδιά, αυτό το τραγούδι. Είναι τι ωραίο. Ιδιαίτερα έτσι στους millennials. Παίζει πάρα πολύ. Είσοδος που κάνουν εκεί οι νεόνυμφοι. 30-40 θα σε αγαπώ για πάντα. Oh, yes, I do. Μπορείς να το πεις και με ένα τραγούδι. Αυτό που θέλεις. Λοιπόν, ένα μήνυμα τώρα σε όλους που έχετε κατοικίδιο και μπορεί να υποφέρει από το καύσωνα. Πρέπει, σύμφωνα έτσι εδώ με τους ειδικούς, με συγχωρείτε, να προσέχετε μερικά συμπτώματα. Πρώτον, που θα πρέπει να σας υποψιάζουν, έτσι. Πρώτον, αν το σκυλάκι σας, το κατοικίδιό σας έχει βαρύ λαχάνιασμα, είναι έτσι σήμα το ότι πρέπει να σπεύσετε άμεσα και να το ανακουφίσετε, να το δοσίζετε. Αν παρατηρείτε ότι έχει γρήγορο καρδιακό παλμό, αστάθεια και αλλαγή στο χρώμα των ούρων του, αν έχει εμετό, αν έχει διάρρεια, βέβαια όλα αυτά είναι προειδοποιητικά σημάδια. Αν έχει απροθυμία να μετακινηθεί, έτσι αισθάνεται πολύ κουρασμένο, και αν έχει λίθαργο και αιμορραγίες. Όλα αυτά, εντάξει, μην φτάσεις μέχρι εκεί, αλλά κυρίως το βαρύ λαχάνιασμα και ο γρήγορος καρδιακός παλμός θα πρέπει να σε προειδοποιήσουν και να μην το βγάζεις για βόλτα το μεσημέρι όταν έχει πάρα πολύ ζέστη, διότι και αυτά υποφέρουν, έτσι, και τα πέλματά τους που ακουμπούν πάνω στην άσφαλτο την καυτή είναι επώδυνα. Να τα προστατεύεις και μετά το απογευματάκι ή το βραδάκι, νωρίς το πρωί, να τα βγάζεις για μια βόλτα. Σε πάρα πολύ λίγο, 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, θα παίξουμε κιόλας και για το «Έλα να πάμε στο νησί» και έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Stay tuned!
1: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
2: Μέσα!
3: Μέσα!
4: Ποιος πληρώνει?
5: A few moments later.
1: Χάλασε γραμμή.
4: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
6: Μη το σκέφτεσαι πολύ. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
7: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
8: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
10: Τους αντιπάλους τους στον τρίτο προκριματικό των ευρωπαϊκών διοργανώσεων έμαθαν οι ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός θα βρει στον δρόμο του στον τρίτο προκριματικό του Champions League την Ολλανδική Νέιμέγεν, με το πρώτο παιχνίδι να πραγματοποιείται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και τη Ρεβάν στην Ολλανδία. Στο Europa League, ο ΠΑΟΚ, εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Δυναμό Κιέβου, κληρώθηκε με τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχ, ενώ αν αποκλειστεί από τους Ουκρανούς, θα αντιμετωπίσει τον τρίτο προκριματικό του Conference League, τον ηττημένο του ζευγαριού Καραμπάκ Τσεσεκά Σόφιας. Όσον αφορά στον Παναθηναϊκό, εφόσον προκριθεί κοντά στην Ουγγρική Πάξη, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτακ Τερνάβα Τσεσεκά 1948 στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ παρουσίασε στο κοινό του τον αρχηγό της Εθνικής Τουρκίας, Σεντί Οσμάν, ο οποίος γνώρισε την αποθέωση στο παλατάκι.
9: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
11: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
12: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τζοχάνια, για

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
2: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
1: Όχι! Το αυτοκίνητό μου! Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
3: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: 10 στις

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς τα παιδιά, καλώς ήρθε στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντόγα Στεράτου και είμαστε πανέτοιμοι να βουτήξουμε στις επιτυχίες, αφού πρώτα βουτήξεις κι εσύ στην υπομονή σου. Εδώ θα είμαι, παρέα σου, συνοδοιπόρο σου, διότι αν βρίσκεσαι στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή και αν είσαι στη λεωφόρο σταδίου, καλά κρασιά παιδιά, κατά κόκκινο τα πράγματα εκεί πέρα και στην άνοδο και στην κάθοδο, λίγα προβληματάκια εκεί κοντά στην Υποκράτου. Επίσης συνεχίζουν και τα προβλήματα και οι αναμονές εκεί στο κέντρο, στην περιοχή της Πλάκας, λεωφόρο Συγκρού, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, και στην Αρδιτού, όχι και τόσο καλά τα πράγματα. Υπομονή, εδώ θα είμαστε μαζί για τις δύο επόμενες ώρες να ακούμε επιτυχίες και τουλάχιστον οι διαδρομές μέσα σε αυτό το καύσωνα, περιορίστε και τις άσκοπες μετακινήσεις, να είναι κάπως πιο υποφερτή.

Αυτό ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, Σάββατο στο ρυθμό 949. Εμείς διανύουμε την τρίτη ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Και αμέσως τώρα έρχεται η Κέτι Γαρβή με το υποσυνείδητό της. Το λατρεύω αυτό το τραγούδι. Μου αρέσει πάρα πολύ, διότι το υποσυνείδητο πολλές φορές μας λέει πολλά. Και αν δεν τα ακούμε, και αν δεν τα ακούμε, μόνο την αλήθεια μας λέει. Και κυρίως ξέρετε πού, Στα όνειρα που κρύβουν πολλά κρυμμένα νοήματα για μηνύματα που δεν θέλουμε να παραδεχτούμε ή να πάρουμε στο συνειδητό μας κομμάτι.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: κουρασμένα.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Καστεράτου και πριν βγούμε σε σύντομο break, θέλω να σου πω ότι αν έχεις τα νεύρα σου, γιατί δεν έχεις οπτική ίνα στην περιοχή που μένεις, το ίντερνετ σου είναι κλάφτα χαράλαμπε, κυκλοφορείς ως αν, τι να σου πω, ως αν κινητή κεραία σε μπαλκόνια, σε ταράτσες, μέσα στο σπίτι και λες πιάζε λίγο ζήμα σε παρακαλώ, έχω meeting. Σε παρακαλώ, είμαι στο καλύτερο της αγαπημένης μου σειράς. Όχι, δεν θέλω να μου σπάνε τα... να μου σπάνε, γιατί εμένα μου σπάνε, κατάλαβες, ταυτίζομαι με αυτό που λέω. Να σου σπάνε τα νεύρα σου, διότι το Cosmote 5G Wi-Fi συνδέει εσένα και όποιον θέλεις πανεύκολα, γρήγορα, όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, χωρίς να σε πιάνει πανικός, με ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, ενώ έχεις και δωρεάν εξοπλισμό, παρακαλώ πάρα πολύ, με την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Γι' αυτό βάλε Cosmote 5G Wi-Fi. Σε πάρα πολύ λίγο σε περιμένω, ε! Θα σε βγάλω

0: στον αέρα. Στείλε μου τώρα. Αυτό είναι απειλή. Σαν απειλή ακούγεται. Θα σε βγάλω στον αέρα. Καταγγέλω. 11 με 14 του Σεπτέμβρη θα πας Σαντορίνη, Βίλα Αντζόλικα. Θα πας και θα έρθεις με Golden Star Ferries και θα φας και στο Drunk Fish με την παρέα σου. Αρκεί να μου στείλεις το αγαπημένο σου νησιώτικο στο 693-7949-949. Σε περιμένω.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Ενδείξεις που μαρτυρούν πως δεν πρέπει να βγεις δεύτερο ραντεβού μαζί του. Προσπαθεί να σε πείσει να κάνετε τηλεφωνικό σεξ από το πρώτο ραντεβού.
3: Κύριε παιδιά, αυτά δεν τα κάνουμε εμείς.
4: Εκεί σε αυτή την περίπτωση δεν φεύγεις, απλά φεύγεις τρέχον.
2: Η σεξουαλική.
3: Εμείς δεν παίρνουμε τηλέφωνο καθόλου.
4: Το έλειπε κιόλας.
2: Φορτούρι δεν τρέπεσαι.
4: Δεν έχεις καταλάβει τώρα εδώ τι γίνεται.
3: Όχι, δεν έχουμε στείλει ποτέ.
2: Κάνω πως δεν καταλαβαίνω για να μην τον ξεσκεπάσουμε.
3: Τι πράγματα είναι αυτά
2: στο
3: τώρα.
2: Κοινό.
4: Ντροπίσω να έχει στείλει. Άμα έχει φύγει από τα δικό σου κινητό φωτογραφία.
3: Δεν κατάλαβες.
2: Το έχει κάνει κιόλα.
4: Αλήθεια λες.
2: Ναι, για να μην τον κρεμάσουμε στα μανταλάκια.
3: Ένας φίλος μου, όχι εγώ. Απλά έχει το ίδιο το τουάζ.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο. Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας? Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
6: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
8: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
10: Δεξιά.
9: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
10: Εγώ, δεξιά.
9: Γιατί εσύ,
10: αριστερά.
9: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
10: Δεξιά.
9: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
11: Μονοθέσιο.
12: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
15: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
16: Χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
15: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
16: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
15: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
16: CRM. Μία ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
18: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
10: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
19: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
20: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
21: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
20: Άντε καλέ, εγώ.
22: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
20: Μα τι λες?
22: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
20: Ποια χαρτιά?
22: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
23: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
24: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
25: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Έλα, παιδιά μου, καλησπέρα, καλησπέρα όλη μέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε, πώς λεγόταν ρε παιδιά αυτό στην ελληνική ταινία? Καλησπέρα, πολύ. Ο Κυριάκος, το θυμάστε? Πού να το θυμάστε, αν είστε ειδικά από τη γενιά Gen Z, σιγά μην το ξέρετε. Για τους φίλους τους Millennials, όμως, if you know what I mean. Λοιπόν, αφήνω λίγο να περάσει ο χρόνος, γιατί τώρα θα παίξω.
26: Έλα να πάμε στο νησί.
27: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Έλα ρε φιλενάδα μου Χριστίνα, να πάμε στο νησί. Τι κάνεις, πού είσαι, πώς περνάς?
28: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε?
0: Πω, τι χαρούμενη διάθεση είναι αυτή. Μ' αρέσεις Χριστινάκη μου.
28: Μαζί σας πάντα είμαστε χαρούμενοι.
0: Αγάπη μου, πού δουλεύεις, τι κάνεις τώρα, για πες.
28: Είμαι σε μια εταιρεία της πωλήσης, οπότε όλη μέρα καταλαβαίνετε πως είμαι στο αμάξι.
0: Είσαι πέρα δόθε.
28: Όλη μέρα,
0: άρε φιλενάδα μου, άρε φιλε... σου εύχομαι να είσαι πέρα εδώ, θα να πας στη Σαντορίνη φιλενάδα. Σεπτέμβρη μήνα, να το απολαύσεις, να είσαι, τι να σου πω, μαζί με την παρέα σου, αν κερδίσεις.
28: Με ποιος το πας? Με το παιδάκι μου.
0: Αχ αγάπη μου, είναι μικρούλι?
28: Είμαι τριών.
0: Να το χαίρεσαι, αγοράκι, κοριτσάκι, τι είναι?
28: Κοριτσάκι είναι.
0: Να το χαίρεσαι αγάπη μου. Λοιπόν, τι θα μου πεις, θα μου τραγουδήσεις, θα μου απαγγείλεις?
28: Θα προσπαθήσω να το τραγουδήσω.
0: Έλα, ναι, σε ακούω. Θέλεις και βοήθεια να κάνω δεύτερες?
28: Κάνε δεύτερες.
0: Και τρίτες, έλα δώσ' το. 1, 2, 3, πάμε.
28: Δάρι.
0: Ελά.
28: Στο γυαλό πετούνι γλάρι.
0: Στο γυαλό πετούνι γλάρι, φιλενάδα μου. Σου εύχομαι να πετάξεις και εσύ με Golden Star Ferries να πας Σαντορίνη σε ένα τριήμερο καταπληκτικό. Βίλα Αντζέλικα, συγγνώμη, και Drunk Fish, να πάτε να φάτε με το παιδάκι σου, με τον άντρα σου, με όποιους θέλεις να πάρεις.
28: Μακάρι να πάμε.
0: Σε ευχαριστώ, Χριστινάκη μου. Γεια σου, να σε καλά. Είδατε, πάρα πολύ ωραία τα πράγματα. Λάβετε συμμετοχή, διότι αύριο θα είναι και οι τελευταίες συμμετοχές, να ξέρετε. Την Παρασκευή κληρώνει.

0: Yay. Αλλό. Αναστασία και Ενίσα. Δεν μπορώ, ρε παιδιά. Όποτε ακούω αυτό το τραγούδι, είναι δυνατόν, ας πούμε, να μην κάνεις ένα τσικ, να μην λυκνίσεις λίγο το κορμί? Εάν είσαι μέσα στο αυτοκίνητο, στην κίνηση εκείνη τη στιγμή, να μην κάνεις λίγο το χεράκι, να μην τραγουδείς λίγο αλλό και σου τηλέφωνο. Τρέλα. Σε δική μου ελεύθερη μετάφραση αυτό. Λοιπόν, είμαι η Μαντώγα Στεράτου. Είμαστε καθημερινά από τις 10. Έχουμε ακόμα μία ώρα γεμάτη με επιτυχίες. 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Μη μου φύγεις, γιατί έχω κι άλλο δωράκι. Πολλά περισσότερα πράγματα να πούμε και να κάνουμε. Και 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή, με Θοδωρή Φέρει και Είπες, πρώτο και καλύτερο στη λίστα μου. Σε περιμένω.
1: Υπάρχουν τραγούδια που σε γυρίζουν αμέσως πίσω. Σε μια εποχή, σε μια στιγμή, σε μια ανάμνηση. Από τους Σουάν μέχρι σήμερα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μας ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι του έχει γράψει τη δική σου ιστορία. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία, Χριστιανά Σιώκα.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
2: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
1: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
3: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
4: Τζοχάνα, για λέει.

0: Λόγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
2: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
1: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
3: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
8: Ντέρτι, μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγουδά.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: 10 στη σειρά.

0: 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Βρε καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε πανέτοιμοι να βουτήξουμε στις επιτυχίες. Παίξαμε και πριν έτσι εδώ στο ρυθμό 949 για να πάτε και στη Σαντορίνη. Και γιατί να σας το λέω αυτό τώρα, σας το λέω παιδιά, γιατί λίγες ενημέρες μέχρι την Πέμπτη θα έχετε την ευκαιρία να λάβετε συμμετοχή για να πάτε Σαντορίνη, ένα ωραιότατο τριήμερο, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, Villa Angelica, 11 με 14 του Σεπτέμβρη, Golden Star Ferries, ακτοπλοϊκά δωρεάν για να πας και να έρθεις, και στο Drunk Fish θα πας, ένα ξεχωριστό γεύμα στη Σαντορίνη με την παρέα σου. Και λέω με την παρέα σου διότι έως 6 άτομα μπορείτε να πάτε. Δηλώστε συμμετοχή σας παρακαλώ πολύ στο Viber, γιατί την Παρασκευή στις 24 θα γίνει κλήρωση.

διανύοντας την τέταρτη ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόλις ακούσαμε Βαλάντι και Ακροβατό, και εγώ ακροβατώ, παιδιά, να σας πω την αλήθεια. Πού να πάω για διακοπές, διότι δεν έχω κανονίσει τίποτα. Είμαι αυτή τη τελευταία στιγμή που λέω: εντάξει, όλο και κάτι θα γίνει. Κάποιος φίλος θα μας καλέσει, κάπου θα βρούμε να πάμε τελευταία στιγμή. Αλλά των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Και αν δεν έχεις στείλει ήδη στο ρυθμό 949 τη συμμετοχή σου για να πας στη Σαντορίνη, κάντο τώρα, διότι ξέρεις που θα πας. Θα πας στη Βίλα Αντζέλικα, στον Περίβολο. Μιλάμε λίγα βήματα από την πιο διάσημη παραλία της Σαντορίνης. Έχει μία βίλα 120 τετραγωνικών μέτρων, είναι πλήρως εξοπλισμένη με άνετους χώρους, 3 υπνοδωμάτια θάχης, όλες τις ανέσεις, έχει τζακούζι, έχει πλούσιο πρωινό με ωραίες ελληνικές γεύσεις και μοναδικές στιγμές με θέα τη θάλασσα. Τι άλλο θέλεις? Μπες στο villamare.pavlangelica.gr να κλείσεις τη διαμονή σου και βάλε και συμμετοχή, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί σε λίγες μέρες, την Παρασκευή, θα γίνει κλήρωση για να δούμε ποιος ή ποια τυχερή θα πάει με όλα τα έξοδα πληρωμένα για ένα μαγικό τρίμερο το Σεπτέμβρη στην Σαντορίνη. Γιώργος Κακοσέος και Ισανότερα, αμέσως τώρα.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε έτσι πανέτοιμοι να ακούσουμε Κατερίνα Λιόλιου αμέσως μετά το break. Πριν όμως από αυτό, να μην σου δώσω ωραιότατες προσκλήσεις να πας να δεις την οικογενειακή κωμωδία Ένα Μωρό για Τρεις. Αμέ, θα σου δώσω. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι ο Διονύσης Σαντζαράκης, ο Ζήσης Ρούμπος, ο Χάρης Χιώτης και η Ελένη Καρακάση. Και τώρα, αν μου στείλεις μήνυμα στο Viber 6937-949-949, θα απολαύσεις την παράσταση της Πέμπτης στο Ένα Μωρό για Τρεις, μια κωμωδία της Queen Seros, σε σκηνοθεσία και απόδοση της Θέμης Μαρσέλου. Σύντομο break και αμέσως μετά, όπως σου έταξα, Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός στο Ρυθμό 949.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
2: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
3: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
4: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
3: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα,

0: Οι νέες εγκαταστάσεις Mini Σφακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Mini. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Mini σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Mini που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Mini θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Mini Σφακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
1: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
2: ποκτώ. Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύεσαι τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα δέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή. Και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο, α, και όποτε σχολάμε νωρίς. Εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο δεν λογώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
8: Το Gastro Sofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Vondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastro Sofi Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird Isitiri. Στο more.com.
9: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά κοκτέιλς. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Ρυθμός 949. Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, η Ματογαστερά του είναι στο μικρόφωνο σου από τις 10 το πρωί και ήρθε η ώρα να σου πω ποια τρία ζώδια θα λάμψουν και θα ανακάψουν τώρα το καλοκαίρι, γιατί μπαίνουν σε στροφή, μπαίνουν σε τροχιά αλλαγών αυτό το καλοκαίρι. Νούμερο 1, ο Ταύρος έχει περάσει πάρα πολύ με δύσκολη περίοδο αναμονής και τώρα ήρθε η ώρα να τον ανταμείψει η επιμονή του και η ψυχραιμία του. Οι Σκορπιοί που βρίσκονται μπροστά σε μία από τις πιο καθοριστικές περιόδους των τελευταίων ετών και αυτή είναι ευκαιρία να λάμψουν, και οι αγαπημένοι Υδροχόοι, το φετινό καλοκαίρι σηματοδοτεί την απελευθέρωση από περιορισμούς που σας κρατούσαν στάσιμους.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και κάπως έτσι ετέλευσε το μυστήριο για σήμερα. Εγώ θα σε περιμένω όμως αύριο, Τεταρτούλα, στις 10 το πρωί μέχρι και τις 2. Έρχεται ο Γιάννης Κατινάκης, δρυμύτερος, αμέσως τώρα. Άντε, bye!
1: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
2: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
3: Και μετά ξύπνησες.
1: Ναι.
4: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το Ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίβη.
8: Τους αντιπάλους τους στον τρίτο προκριματικό των ευρωπαϊκών διοργανώσεων έμαθαν οι ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός θα βρει στον δρόμο του στον τρίτο προκριματικό του Champions League την Ολλανδική Νέιμέγεν, με το πρώτο παιχνίδι να πραγματοποιείται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και τη Ρεβάν στην Ολλανδία. Στο Europa League, ο ΠΑΟΚ, εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Δυναμό Κιέβου, κληρώθηκε με τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ, ενώ αν αποκλειστεί από τους Ουκρανούς, θα αντιμετωπίσει τον τρίτο προκριματικό του Conference League, τον ηττημένο του ζευγαριού Καραμπάκ Τσέσεκα Σόφιας. Όσον αφορά στον Παναθηναϊκό, εφόσον προκριθεί κοντά στην Ουγγρική Πάξη, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτακ Τερνάβα Τσέσεκα 1948 στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ παρουσίασε στο κοινό του τον αρχηγό της Εθνικής Τουρκίας, Σεντί Οσμάν, ο οποίος γνώρισε την αποθέωση στο παλατάκι.
7: Μπες στο ρυθμό του αγώνα, καθημερινά με την Bet365.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
5: Φαίνεται,
4: Λιγάκι.
5: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
4: Τι να με νοιάζει?
5: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
4: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
6: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
9: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
10: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
11: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Hondo Center.
14: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl, γιατί αξίζει.
16: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
17: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
18: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και όχι για μία, όχι για δύο, αλλά για τρεις με το συμπάθιο Ρίτσες. Θα με έχεις τα αυτάκια σου, Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ με πάρα πολλά δώρα, με διαγωνισμούς σε στέλνουμε και στη Σαντορίνη φυσικά ένα μοναδικό τριήμερο, αλλά λίγο υπομονή. Αγάλη, αγάλη γίνεται η αγουρίδα μέλη. Αγουρίδα ή αγκουρίδα, τέλος πάντων, δεν είναι τις παρούσεις. Ωστόσο, θέλω να μου στείλεις τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949, γιατί σήμερα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έως και 43 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει, είπανε. Δεν θα μείνει ρουθούνη. Οπότε, όσοι είμαστε ακόμα ζωντανοί, ας ακούσουμε μία Νατάσα Θοδωρίδου και φορτηγό έτσι να καψουρευτούμε. Δυναμώνει την ένταση και σε λίγο εδώ θα είμαι πάλι μαζί σου.

τρελαίνει, με δαιμονίζει και πραγματικά με διχοτομεί αυτή η τραγουδάρα από Στέλλα Καλή. Γιατί εδώ πέρα στο ρυθμό 949 ακούς ούτως ή άλλως μόνο επιτυχίες και το φιλαράκι σου Γιάννης Κατινάκης θα είμαι εδώ από τα κεντρικά της Νικαράγουα με 86.000 βαθμούς Κελσίου. Η Αθήνα πιάνει ένα μικρό air fryer, σιγοψινόμαστε όλοι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Για εσάς που είστε σε παραλίες, δεν θα πω την κατάρα μου γιατί είμαι καλός, θα πω απλά ότι υπάρχει έτσι μια ηλαρή ατμόσφαιρα στην ψυχή μου για εσάς. Για εσάς όμως που είστε στην Κηφισία, στον Κηφισό ή κάπου στην Αθήνα και σιγοψίνεστε, αγωνιστικούς χαιρετισμούς αδέρφια. Και να σου πω και κάτι, δεν μένω απλά στους αγωνιστικούς χαιρετισμούς, γιατί σε λίγο έμπρακτα σου δείχνω την αγάπη μου, γιατί σε βγάζω στον αέρα και παίζουμε για ένα μοναδικό τρίμερο στη Σαντορίνη, γιατί τόσο σε αγαπάω. Μέχρι τότε όμως θα κάνεις τις υπομονές σου, γιατί ακολουθεί Παντελής Παντελίδης, ένας και μοναδικός, ακολουθούν πολλές επιτυχίες και σε λίγο έρχομαι για να παίξουμε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

Και σ' αγαπώ και σε λατρεύω, Δεσποινούλα μου. Δέσποινα Βανδύ, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 Γιάννης Κατινάκης, που σιγολιώνω και σιγοψύνω με σιγά σιγά στους 85 βαθμούς Κελσίου. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αχ, είμαστε στην Αθήνα ακόμα. Κάποιοι βρίζουν στους δρόμους και λένε Παναγιά μου, τι Χριστέ μου, να φτάσω στο σπίτι μου στο air condition. Γιατί το μαξιού του air condition δεν δουλεύει πάρα πολύ καλά, γιατί μας χτυπάει τώρα το κλανιά του ρινόκερου, καυτή ανάσα του ήλιου μέσα στα μούτρα σου. Τι να κάνει το air condition, δεν είναι τίνος, δεν είναι ο μάγος ο Χουντίνι. Θέλει σπιτάκι ή παραλίτσα. Αυτά έχω να πω εγώ. Θα μου πεις τώρα, Γιάννη, δεν θα κάνεις κάτι έμπρακτα γι' αυτό? Φυσικά και θα κάνω. Θα σε στείλω ένα μοναδικό τριήμερο στην Σαντορίνη την αγαπημένη, 11 με 14 Σεπτεμβρίου, εσένα και την παρέα σου, στη Βίλα Ατζέλικα, Ευερπολιτέλεια, Χλίδα, έως και 6 άτομα μπορεί να φιλοξενήσει, και τζακούζι και ακτοπλοϊκά από την Golden Star Ferries. Τι έχεις να κάνεις? Τώρα μου στέλνεις το Viber μας. Και όταν λέω τώρα, εννοώ τώρα.

0: έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Ενδείξεις που μαρτυρούν πως δεν πρέπει να βγεις δεύτερο ραντεβού μαζί του. Προσπαθεί να σε πείσει να κάνετε τηλεφωνικό σεξ από το πρώτο ραντεβού.
2: Κύριε παιδιά, αυτά δεν τα κάνουμε εμείς.
3: Εκεί σε αυτή την περίπτωση δεν φεύγεις, απλά φεύγεις τρέχοντας.
1: Η σεξουαλική.
2: Εμείς δεν παίρνουμε τηλέφωνο
3: καθόλου. Το έλειπε κιόλας.
1: Φορτούρι δεν τρέπεσαι.
3: Δεν έχεις καταλάβει τώρα εδώ τι γίνεται.
1: Βέβαια,
2: όχι, δεν έχουμε στείλει ποτέ εμείς.
1: Κάνω πως δεν καταλαβαίνω για να μην τον ξεσκεπάσουμε.
2: Τι πράγματα είναι αυτά τώρα.
1: Στο κοινό.
3: Ντροπή σου να έχεις στείλει. Άμα έχει φύγει από το δικό σου κινητό.
2: Μπορεί να γίνει κατά λάθος.
1: Δεν καταλαβαίνεις. Το έχει κάνει κιόλας.
3: Αλήθεια λες.
1: Ναι, για να μην τον κρεμάσουμε στα μανταλάκια.
2: Ένας φίλος μου, όχι εγώ, απλά έχει το ίδιο τατουάζ.
0: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: διαφορά. Νέα κυκλοφορία.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με τους Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, tablet, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
5: ποπό. Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
6: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση.

0: πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Καλησπέρα και πάλι καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5 με πάρα πολλά κέφια. Θα έλεγα αν είχα πάρα πολλά κέφια και πώς θα είχα πολλά κέφια. Αν ήμουν αφερειπίν στη Σαντορίνη, ένα μαγευτικό τριήμερο. Εγώ και η παρέα μου στη Βίλα Ατζέλικα και ακτοπλοϊκά από την Golden Star Ferries. Το έχω αυτό. Δεν το έχω. Εσύ όμως μπορείς να το έχεις πάρα πολύ εύκολα. Αρκεί να βγεις στον αέρα, να μου τραγουδήσεις το αγαπημένο σου νησιώτικο και κατευθείαν μπαίνεις στην κλήρωση. Και να σου πω κάτι. Αν αποφασίσεις να με πάρεις και μαζί σου, οι πιθανότητες αυξάνονται δραματικά. Ωστόσο, έχω κορίτσι έτοιμο να τραγουδήσει, το οποίο μου είπε πολλά πράγματα. Τύπου Γιάννη, δεν ξέρω τα λόγια, θέλω να τα διαβάζω από μέσα. Έχει ένα άδρομο Ερμή. Και τι να κάνω εγώ, φίλοι μου, περίμενε να πέσουν τα σήματα.
7: Έλα να πάμε στο νησί.
8: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
6: Για να δούμε τι θα δούμε. Φίλοι, είσαι εδώ?
9: Ναι, εσύ?
6: Εγώ, για να σου μιλάω εδώ, μου πω να με τσινε καράγουα. Είμαι εδώ, φίλοι μου, για σένα.
9: Τέλεια, να τραγουδήσω.
6: Περίμενε.
9: Θα πω το γλέντι του Απέργη.
6: Θέλω να ηρεμήσεις αρχικά. Θέλω να ηρεμήσεις πολύ. Θέλω να πάρεις μια βαθιά ανάσα και να γίνεις μια μικρή μοναχώσα ολή. Αρχικά πώς σε λένε?
9: Μαρία.
6: Συστήσου στο κοινό σου. Είσαι η Μαρία και με καλείς από?
9: Νίκαια.
6: Α, τα φιλιά μου στην πολύ αγαπημένη και πολύ ξακουστή και τραγουδισμένη Νίκαια. Και είσαι στο σπίτι, στο δρόμο?
9: Θα τα δώσω. Είμαι έξω από το μετρό και έχω κάτσει σε ένα σημείο γιατί έψαχνα να παρκάρω να πάω στη δουλειά.
6: Και θα τραγουδήσεις έξω από το μετρό? Θα σου αφήνω με τα χάλκινα.
9: Είμαι μέσα μας.
6: Δεν πειράζει. Θα βγάλεις και το κατετί σου, τον μπουρμπουάρ σου.
9: Έξω από μια κλεισούλα.
6: Εσύ μου είπες ότι δεν γνωρίζεις τα λόγια από το τραγούδι που θες να πεις και θες να τα διαβάζεις από το κινητό σου.
9: Ναι, ναι, αλλά θα πω ένα άλλο τελικά που το έχω.
6: Και
9: γιατί, νησιώτικο πάλι.
6: Και γιατί δεν έλεγες εξ αρχής το άλλο που ξέρεις και ήθελες αυτό που δεν ξέρεις?
9: Δεν το θυμόμουν.
6: Τι οροσκόπο έχεις?
9: Ζυγό.
6: Α, κατάλαβες. Υπάρχει μια σύγκρουση.
9: Είμαι, λέον, οροσκόπο ζυγό.
6: Υπάρχει το δίπολο. Υπάρχει αυτό το δίπολο. Λοιπόν, ποιο θα μου πεις εν τέλει την τραβιάτα?
9: Το γλέντι.
6: Για πάμε να δούμε τι θα γίνει.
9: Θα μου πεις 3-2-1.
6: Σούπα, πάμε να δούμε. Πες το, λάλατο. Είμαι έτοιμος για σένα.
9: Όχα, μάνα, μάνα, μάνι, το μεράκι μου με πιάνει. Πιάσε με για να χορέψω, θέλω απόψε να σε κλέψω.

0: Ερώτα.
1: Συμμετοχές. Μας έχουν ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ποιο τραγούδι είπατε και ένα σχόλιο.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: Εγώ θα σημειώσω. Γαμοπύλαφο.
0: Και είναι και το τραγούδι της κόρης μου που θα την βαφτίσουμε. Τι άλλο θέλετε.
1: Τι άλλο να κάνουμε πια. Έχεις έχεις πραγματικά πολύ σοβαρά bullet points και λόγους για να κερδίσεις. Θα σημειώσω όλα. Θα γράψω βάφτιση και γαμοπύλαφο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μείνε λίγο στη γραμμή σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για να πάρω τα στοιχεία σου. Και εμείς περνάμε κατευθείαν σε Νίνο και Ζόζεφιν. Τι κάνεις? Έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου.

0: ξανά.
1: Δεν είναι όνειρο, φίλε μου, είναι εφιάλτης αυτή η ζέστη. Όμως θα την παλέψουμε, μάλλον και ίσως. Αλλά να σου πω κάτι, αν ακούς ρυθμό 949, πάντα θα δροσίζεσαι και θα είσαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί έχουμε επιτυχιάρες και μέχρι και τις 5 Γιάννης Κατινάκης θα είμαι μαζί σου. Όσο είμαι ζωντανός με το air condition, το έχω βάλει γύρω στους μείον 12 βαθμούς Κελσίου, είναι παγωμένη Παταγωνία το στούντιο και μόνο έτσι μπορώ να επιβιώσω. Περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας, γιατί σήμερα με έχεις ξεχάσει πραγματικά πάρα πολύ. Θέλω να δω, υπάρχει ακόμα κόσμο στην Αθήνα, είστε εδώ, υποφέρετε, τι κάνετε, ενημερώστε με. 6937-949-949 το Viber μας. Αναμένω στα μηνύματά σου και περνάω κατευθείαν σε ένα, θα σου πω, μικρούλι είναι, πολύ μικρό διαλυματάκι. Δεν θα μου φύγεις, γιατί αν μου φύγεις θα σε καταλάβω και αν σε καταλάβω πολλά μπορώ να κάνω, κανόνισε.
2: Υπάρχουν τραγούδια που σε γυρίζουν αμέσως πίσω. Σε μια εποχή, σε μια στιγμή, σε μια ανάμνηση. Από τους Σουάν μέχρι σήμερα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μας ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι του έχει γράψει τη δική σου ιστορία. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
3: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
4: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
5: Ο Ρυθμός 949 προτείνει
6: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με του Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
8: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
9: Φαίνεται, ε.
8: Λιγάκι.
9: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
8: Τι να με νοιάζει?
9: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
8: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
10: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
11: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
12: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
15: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
18: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
19: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
20: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινέ.

0: σε λατρεύω.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός 949.
3: Επέστρεψα έτοιμος για όλα. Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου σήμερα. Ακόμα τρίτη είναι, ρε παιδιά, τι μιζέρια είναι αυτή. Πέραν τούτου όμως, έχω πάρα πολλά μηνυματάκια στο Viber μας. Να δώσω λοιπόν τα φιλιά μου στη Ράνια που μου λέει γεια σου Γιάννη μου αγαπημένε. Στην Ξανθή που μου λέει καλησπέρα, πρώτη φορά στέλνω και είπα να στείλω στον πιο τρελό παραγωγό του ραδιοφώνου. Έχεις και εσύ τα δίκια σου. Στον Μπάμπη που μου λέει καλησπέρα ομορφόπεδο. Το δέχομαι το ομορφόπεδο και μάλλον ισχύει. Και στον Μάκη που μου στέλνει από την Κεφαλονιά για να ζηλέψω και λέει να δώσω τα φιλιά μου στο φίλο του το Χάρη. Χάρη μου, τα φιλιά μου τα ρουφιχτά. Μουά, και ξανά. Μουά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

όσο έχει σε μένα, μισκιάζεσαι για τίποτα. Γιάννης Κατινάκης πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και έχουμε μέχρι και τις 5 να κάνουμε πράγματα και θάματα. Πρώτον, υπενθυμίζω ότι σε λίγο σε βγάζω στον αέρα για να σου δώσω κι άλλο δωράκι, γιατί το λέω κάθε μέρα. Είμαι ο Άι Βασίλης με μπικίνι και μονοκίνη για τους μερακλείδες. Δίνω δώρα και το κατακαλό καιρό, 21 Ιουλίου. Εν τω μεταξύ, θα πω και το παραπονό μου, γιατί εγώ κοιτάω χτες αρχή της εβδομάδας τα αστρολογικά. Εγώ λέω με Σκορπιό, καταλαβαίνεις. Ο βασιλιάς του ζωδιακού κύκλου. Και λένε για τους λέοντες, αυτή η εβδομάδα είναι κέφι, κέφι και ξεφάντωμα. Θα γίνει πανικός. Ένα πράγμα θα σας πω. Πήγα για ποτό εψές και περνάει σερβιτόρα από δίπλα μου με 8 νερά στο δίσκο. Κρανκ όλα πάνω μου. Φοβερό γουράκι. Γούρδουλα λαούνι. Τι να σου πω. Ξεματιάστε με και στείλτε μου μηνύματα στο Viber μας 6937-949-949. Η Δέσποινα στέλνει για το νησί. Πάει το νησί. Το παίξαμε να ενημερώσω. Μη στέλνετε πια για το νησί. Μη με διαλύετε. Και περνάω σε Ηλία Βρετό. Έτσι. Ένα αγόρι όμορφο και ταλαντούχο. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Ηλίας. Ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Σπά τα αγάπη μου, γιατί τι άλλο μας έχει μείνει να κάνουμε πια Ιούλιο στην Αθήνα. Θα τα σπάσουμε από το γλέντι, από τα νεύρα μας. Θα δείξει. Ρυθμός 949, ωστόσο, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου μέχρι και τις 5. Εδώ θα είμαι για να κάνουμε πράγματα και θάματα. Και τώρα, ίγκυκενη ώρα. Ήρθε η στιγμή να με καλέσεις στο 210-6835-722 για να βγεις στον αέρα, να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Λοιπόν, παιδιά, επειδή κάθε μέρα σας παρακαλώ να πάρετε, τα πράγματα θα μπουν σε μία σειρά. Δώρο παίρνετε! Δεν μπορώ να παρακαλώ γονιπετής για να πάρετε, παιδιά. Έχω και μία αξιοπρέπεια, θα μου πεις. Πού? Κάπου θα μένει, την έχω κι αυτή. Οπότε θέλω να δω να γεμίζουν οι γραμμές. 210-6835-722. Κάλεσέ με για να βγεις στον αέρα και να πάρεις το δώρο σου. Πάω να δω τι γίνεται με τις γραμμούλες μου. Λίγο σέρνεστε, δεν πειράζει, είναι Ιούλιος όμως. Και επιστρέφω με ακροατή και πάρα πολύ παιχνίδι. Τζοχάνα, γεια.

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
12: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην

0: Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Το Gastro Sofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastro Sofi Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Εδώ είμαστε και πάλι, πάντα και μόνο στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 το φιλαράκι σου είναι εδώ, Γιάννης Κατινάκης, έτοιμος για όλα και έτοιμος να σου δώσω δωράκι. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, με πήρες τηλέφωνο, εντάξει. Πολύ ευχαριστημένο σήμερα με τις γραμμές δεν ήμουνα. Δεν σπάσανε σήμερα τα τηλέφωνα, αλλά καταλαβαίνω, είναι λίγο η ζέστηση σε μια ηλαρή ατμόσφαιρα, πολλοί έχετε φύγει. Αλλά με ό,τι έχουμε θα πορευτούμε. Έχω όμως κορίτσι στη γραμμή που με περιμένετε, κατευθείαν το καλησπερίζω. Αλλο.
6: Καλησπέρα Γιάννη.
5: Καλησπέρα φίλη μου, τι κάνεις?
6: Καλά είμαι, αντέχω νομίζω.
5: Αντέχεις, είσαι σίγουρη ότι αντέχεις?
6: Ναι, με το air condition αντέχω.
5: Αντέχεις.
6: Μέσα όμως.
5: Είσαι Ιούλιο στην Αθήνα όμως, τα νεύρα σου πώς είναι?
6: Αχ, όχι πολύ καλά.
5: Άρα δεν αντέχεις?
6: Σώπετε. Θα φύγω, που θα πάει.
5: Πού θα πας?
6: Κοίτα, θα πάω σε βουνό βασικά, δεν θα πάω θάλασσα. Γι' αυτό και επειδή έχει πολύ δροσιά στο βουνό, κάνω υπομονή.
5: Και το χειμώνα, πού πας, στη Μύκονο, στη Λίμνη Πλαστήρα? Είσαι και λίγο ανάποδος άνθρωπος.
6: Θα έλεγα ψέματα.
5: Μα κατά καλό όγκρο να πας στην Γιώνα και τον Παρνασσό. Δεν είναι η εποχή.
6: Ξέρεις τι δροσιά έχει εκεί πάνω όμως.
5: Κάτι, γιατί θα με διαλύσεις τώρα. Στο βουνό θα πας για κάμπινγκ?
6: Όχι καλέ.
5: Α, γιατί τρόμαξα.
6: Πού θα πάω? Θα πάω να μείνω αρκετό καιρό εκεί.
5: Πήγε να μου πιάσει κάταγμα στο αυτί. Πάρα πολύ ωραία. Πώς σε λένε, δεν μου έχεις πει όμως?
6: Μαρία
5: λοιπόν. Μαρία αγαπημένη. Τώρα από πού με καλείς?
6: Τώρα αυτή τη στιγμή στο αυτοκίνητο είμαι.
5: Τι γίνεται, χαμός
6: έξω? Πάλι με air condition. Όχι, δεν μπορώ να πω, εντάξει. Ήρεμα είναι, μάλλον φοβήθηκαν οι υπόλοιποι και δεν βγήκαν.
5: Ή έχουν τζάσει αρκετοί, γιατί είναι και τέλος Ιουλίου, μην κοιτάς που είμαστε ακόμα εδώ πέρα εμείς.
6: Ακριβώς. Λοιπόν, κάποιοι πήραν τα καράβια,
5: κάποιοι θα πάρουν τα βουνά, όπως εσύ δηλαδή.
6: Θα πάρουν τα βουνά, έτσι ακριβώς.
5: Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
6: Είμαι έτοιμη, ναι.
5: Θα ακούσεις μια τάκα και πρέπει να μου βρεις την συνέχεια.
6: Ωραία.
5: Και 3 και 2 και 1 και φύγαμε.
7: Χριστίνα, βλέπεις σε τι κατάσταση βρίσκομαι?
8: Να σε βλέπω, αλλά αφού μου το ζήτησες δεν σε ρωτάω τι σου συμβαίνει, άστο.
7: Νιώθω μια έξευση, μια αναστάτωση, έτσι. Με πιάνει άνοιξη.
8: Από πού?
7: Ξέρεις τι παθαίνω αυτά τα ανοιξιάτικα βράδια?
8: Αλλεργική ρινίτιδα.
7: Όχι, είναι κάτι άλλο, θα στο πω τώρα, θα σε εξηγήσω. Το μυαλό μου χάνεται. Η σκέψη σκορπάει, το δε σώμα είναι έτοιμο να καρπίσει.
8: Α, μην ανησυχείς, ακριβώς έτσι αισθάνονται αυτή την εποχή.
5: Και εγώ έτσι αισθάνομαι παρόλα αυτά, να ξέρεις.
6: Για να δούμε.
5: Θες κατευθείαν επιλογές?
6: Ναι, μωρέ.
5: Ωραία. Οι μουσμουλιές, οι αγκουριές ή οι μπανανιές?
6: Οι μουσμουλιές.
5: Μ' αρέσεις, γιατί έχεις αυτοπεποίθηση, φίλη μου. Ναι. Τρελαίνομαι! Τρελαίνομαι ούτως ή άλλως, να ξέρεις. Τα κουράγια είναι λίγα. Αγαπημένη φίλη Μαρία, τα κουράγια είναι πάρα πολύ λίγα. Είναι...
6: Υπομονή, πότε φεύγει διακοπές.
5: Μισό, Μαρία δεν σε, Μαρία δε σε λένε.
6: Μαρία, ναι.
5: Καλά,
6: ναι.
5: Τα παδόξω εδώ και την Παναγία. Εγώ τελειώνω 31 Ιουλίου από εδώ. Έχω δηλαδή.
6: Άντε, πλησιάζει.
5: 10 μέρες ακόμα με τον νευρικό μου σύστημα να είναι λίγο περίεργο. Λοιπόν, αγαπημένοι, θα σε στείλω εγώ τώρα water fun, water park με πισινάρες, με νεροτσουλήθρες. Να πας να ξεσκάσεις.
6: Πάρα πολύ ωραία.
5: Εσύ ειδικά που θα φας τις μπουνοκορφές τώρα και στον Παρνασσό και την Κιώνα, πού θα δεις θάλασσα και νερό. Από λειψιδρία θα πεθάνεις. Γι' αυτό σε στέλνω.
6: Θα γυρίσω και θα πάω.
5: Βεβαίως, 20 λεπτά από την Αθήνα. Θα πιεις κοκτεϊλάρες σου, ξαπλώστρες συγκλονιστικές, ομπρέλες, θα τσαλαβουτίσεις, μπαμ, μπουμ, σαν τον μπαρμπούνι. Θα περάσεις εξαιρετικά.
6: Να είσαι καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Και εγώ σε ευχαριστώ, έχω ήδη πάρει το
6: και
5: τηλέφωνο
6: σου. Και σου εύχομαι καλές διακοπές.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένη. Έχω ήδη πάρει τα στοιχεία σου, είσαι πανέτοιμη από μένα και πολλά πολλά φυλάκια.
6: Τέλεια, φίλια πολλά, γεια σου.
5: Γεια σου. Και εμείς φύγαμε κατευθείαν για Νίκο Οικονομόπουλο. Με λίγα λόγια, δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 9 Σαρδένια.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: το πιο γλυκό με φύση.
1: Είμαι. Το παραδέχομαι, είμαι. Τα περνάμε ωραία. Ακούμε επιτυχιάρες και τραγουδάρες. Βεβαίως ρωτώ και παντό μονάχος. Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, αυστηρά και μόνο αποτυχίες. Αποτυχίες, επιτυχίες, Παναγία μου και Χριστέ μου, δεν είμαι καλά, θα απολυθώ. Μα είναι η ζέστη, είναι η ζέστη. Λέει εδώ πέρα 37 βαθμοί Κελσίου. Λέει ψέματα, είναι 67. Και παιδιά, να σας πω τι μου κάνει εντύπωση, γιατί το βλέπω πραγματικά και παθαίνω μια αποκόλληση κάθε φορά που το αντικρίζω αυτό. Είναι κάποιοι άνθρωποι, όπως είπαμε, στους 67 βαθμούς Κελσίου και πάνε μέρα μεσημέρι με τον τάλα ήλιο, όχι γελιοθεραπεία που και αυτό ψυχοπάθεια το αισθάνομαι, πάνε για τρέξιμο. Πάνε και τρέχουνε σε θερμοκρασία που πραγματικά ψήνεις προβατίνα. Και πάνε και λες, έβγαλα την μπλούζα μου, εντάξει, το πετσί σου είναι να βγάλεις. Τράβα σπίτι σου, αγάπη με το ερκοντίζον, θα πεθάνεις. Εγώ, με το κρύο θες να τρέξεις? Όχι, θέλω να τρέξω πάλι σε ένα καναπέ να ξεκουραστώ. Αλλά τώρα πια είναι εγκληματικό. Δεν ξέρω. Είμαι κατά της γυμναστικής? Είμαι. Το θεωρώ ταλέπα? Το θεωρώ. Είναι χρήσιμο? Είναι, αλλά δεν πειράζει τώρα. Άστο να πάει στο καλό. Λοιπόν, στείλε μου τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937-949-949. Εγώ περνάω έτσι σύντομα σε ένα μικρό διαλυματάκι. Είναι όντως μικρό, το υπόσχομαι. Κάνε λίγο απομονή και σε λίγο πάλι μαζί σου.
2: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
3: Μέσα, μέσα.
1: Ποιος πληρώνει?
4: A few moments later.
2: Χάλασε γραμμή.
1: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
5: Μη το σκέφτεσαι πολύ. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
7: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Νέα κυκλοφορία.
9: Κι αν η καρδιά σου

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
6: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
7: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
8: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της E-Jet.
10: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
11: Για πότε είναι αυτά?
10: Για σήμερα.
11: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
12: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε.
10: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
12: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE. Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινίδη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους και πάλι εδώ είμαι και σε περιμένω με ανοιχτές αγκάλες. Πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 έχουμε μία ωρίτσα ακόμα να κάνουμε παρεούλα. Γιάννης Κατινάκης πίσω από το μικρόφωνο. Ζεσταίνομαι αδιανόητα. Δεν τολμώ να βγω έξω από το στούντιο γιατί θα γυρίσω ψημένο σαν μία προβατίνα, σαν ένα λουκάνικο χωριάτικο. Οπότε κάθομαι εδώ πέρα στα αυγά μου και παγώνω. Ωστόσο, να δώσω πολλά φιλιά στην Εύη που μου έχει στείλει στο Viber μας, στην Μαρία. Και ένα όνομα που δεν καταλαβαίνω, ΔΚ γράφει, ΔΚ, ΚΚ, κανείς δεν ξέρει. Τα φιλιά μου στέλνω όπως και να έχει και αρχίζω την ώρα με Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό. Έτσι, για να μερακλώσουμε και να αρχίσουμε δυναμικά. Δυναμώνει την ένταση, και λίγο απομονή κάνεις, λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι.

0: Με τέτοια ζέστη, μη τα δω τα χέρια σου ούτε στα 5 χιλιόμετρα. Μακριά και αλάργα να τα χωρίσουμε, έτσι να είμαστε εξηγημένοι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα. Απολαύσαμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και εκδρομή. Και αυτό λαχταράς, το ξέρω, μια εκδρομούλα. Εσύ το λαχταράς, εγώ πάλι όχι. Γιατί αν θες τη γνώμη μου, που την ακούσεις θέλεις δεν θέλεις, το ταξίδι είναι ταλαιπώρια. Δεν θα ξεκουραστείς, θα γυρίσεις πίσω ράκος. Κλείσε ακτοπλοϊκά, φτιάξε βαλίτσα. Τι να πάρω, τι να μην πάρω. Πόσα βρακιά, 5, 10, 15, 20, 25, προπαίδεια. Να πας στο πλοίο, να περιμένεις 5 ώρες να μπεις. Αρμύρα, θα κουνάει, θετραμαμίνη, φρυγανιά, θα ξερνοβολάς, θα φτάσεις εκεί. 5 ώρα το πρωί, άεπρος με μαύρους κύκλους. Θα κοιμάσεις σαν το βόδι, μετά ζέστη, παραλία, χαλή, κικοτρώνα. Όχι, όχι, οι διακοπές είναι άλλο πράγμα. Οι διακοπές είναι διακόπτο τη ροή της κούρασης και του προγράμματός μου. Για μένα διακοπές είναι πρέπει να καθίσω, να καταλάβω ότι δεν δουλεύω, να συνειδητοποιήσω ότι αυτή τη στιγμή αράζω και ξύνομαι με τσουγκράνα και κασμά, και μετά κοντινές εκδρομούλες. Θες μια ραφίνα, πάρτη. Θες ένα σούνιο, πάρτο κι αυτό. Όχι να μου τρέχεις τώρα στη Τζιά και στην Αμοργό και στην Κρήτη και στα Γρα... Όχι. Αυτά είναι κούραση. Άλλο αν έχεις 30 μέρες να καθίσεις και πεις κάθομαι, αράζω 10 μέρες, πάω και 2-3 μετά εκεί πέρα, χαλαρά. Εγώ δεν τα θέλω τα ταξίδια. Να σου πω όμως κάτι. Μπορούμε να κάνουμε ένα νοερό ταξίδι. Να φανταστούμε τώρα όλοι μαζί ότι είμαστε σε ένα νησάκι. Γι' αυτό σου βάλω και μια ψαρόβαρκα τώρα, έτσι για το καλό.
1: Θα πάρω μια ψαρόβαρκα
0: το μωρό μου. Έτσι λίγο καλοκαιρινά ρε παιδί μου. Λίγο έτσι να ανέβει το κέφι. Ανέβηκε. Δεν νομίζω. Μήπως με ελικοκίνου θα ανέβει. Για να δούμε τι θα γίνει. Πες μου τι σου χρωστάω. Πάρτα και πάρε δρόμο.

0: την προσέχω εγώ, Νατάσα μου. Νατάσα Θοδωρίδου, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και για λίγο ακόμα, Γιάννης Κατινάκης από τα κεντρικά της Αφρικής, με πάρα πολύ ζέστη, δεν τολμώ να βγω έξω. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε ένα που είσαι ακόμα στην Αθήνα. Μόλις ήρθε και ο Αλέξης Μαρκάζος στο στούντιο και τρώει ένα μιλοπιτάκι, μου προσέφερε και εμένα και με σε ένα δίλημα να φάω. Κουλούρι γεμιστό με σοκολάτα ή μιλοπιτάκι. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για εμένα, τα διλήμματα είναι πολλά στη ζωή αυτή. Ο Αλέξης δεν με βοηθάει, ωστόσο δεν σταματώ και περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας. 6937-949-949 και εγώ περνάω έτσι σε ένα τόσο δούλικο, να, ίσα που, μικρό διαλυματάκι έτσι για να σου λείψω και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Ενδείξεις που μαρτυρούν πως δεν πρέπει να βγεις δεύτερο ραντεβού μαζί του. Προσπαθεί να σε πείσει να κάνετε τηλεφωνικό σεξ από το πρώτο ραντεβού.
3: Κύριε παιδιά, αυτά δεν τα κάνουμε εμείς.
4: Εκεί σε αυτή την περίπτωση δεν φεύγεις, απλά φεύγεις τρέχον.
2: Η σεξουαλική.
3: Εμείς δεν παίρνουμε τηλέφωνο καθόλου.
4: Το έλειπε κιόλας.
2: Φορτούρι δεν τρέπεσαι.
4: Δεν έχεις καταλάβει τώρα εδώ τι γίνεται.
2: Βέβαια,
3: όχι, δεν έχουμε στείλει ποτέ.
2: Κάνω πως δεν καταλαβαίνω για να μην τον ξεσκεπάσουμε.
3: Τι πράγματα είναι αυτά
2: στο
3: τώρα.
2: Κοινό.
4: Ντροπίσω με έχει στείλει. Άμα έχει φύγει από τα δικό σου κινητό φωτογραφία.
3: Δεν κατάλαβες.
2: Το έχει κάνει κιόλα.
4: Αλήθεια λες.
2: Για να μην τον κρεμάσουμε στα μανταλάκια.
3: Ένας φίλος μου, όχι εγώ. Απλά έχει το ίδιο το τουάζ.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: διάφορα.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία, Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
11: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
13: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
14: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης για πολύ λίγο ακόμα μαζί σου μέχρι και τις 5 εδώ θα είμαι να κάνουμε παρεούλα. Όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς γιατί σίγουρα ζεσταίνεσαι και μάλλον είσαι στην κίνηση και φυσό και φυσίας Αλεξάνδρας. Όπου και αν είσαι, ενημέρωσε με βασικά γιατί έχω δουλίτσες να κάνω μετά. 6937-949-949 να μου πεις τι γίνεται άραγες με την κίνηση και εγώ να δώσω πολλά φιλιά στην φίλη Έλενα που μου έχει στείλει στο Viber μας και περνάω κατευθείαν από Έλενα σε Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια. Δυναμώνει την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Ρυθμός 949.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Γιάννης Πλούταρχος και Γιάννης Κατινάκης εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και ήρθε η ώρα να σε αποχαιρετήσω, να σε αφήσω και φυσικά να σε παραδώσω στα αλάνια μας, τα οποία είναι εδώ έτοιμα για όλα. Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζυρδέλη. Το ταξί με έχει πάρει 50 φορές. Αλέξης Μαρκάζος λοιπόν και Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Άννα, φίλα τον κόσμο. Αυτή είσαι.
1: Υπάρχουν τραγούδια που σε γυρίζουν αμέσως πίσω. Σε μια εποχή, σε μια στιγμή, σε μια ανάμνηση. Από τους Σουάν μέχρι σήμερα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μας ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι του έχει γράψει τη δική σου ιστορία. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
6: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
7: Πώς τολμά?
6: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
7: Αυτό είναι πρόκληση.
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
8: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
9: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη μήπως.
10: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
9: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή?
10: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
9: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
10: CRM. Μία ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμα και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
12: Τζοχάνα, για λέει.

0: Μάγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
5: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
6: Ήμασταν το booster σας.
7: Το energy booster σας.
8: Ωρε booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
5: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
9: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
10: Δεν αλλάζει.
11: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
12: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
13: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
5: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Τρίτη 21 του Ιούλη, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, τα δικά σου αλάνια στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
1: Με τα δικά σου μηνύματα φυσικά, τα καλύτερα μηνύματα στο καλύτερο Viber. Στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε sounds.gr κάτω του ρυθμού 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
0: Οι θερμοκρασίες έξω υψηλές. Μέσα
1: όπως
0: κακά
1: πάντα.
0: Τα ψέματα, παιδιά.
1: Εντάξει.
0: Μέσα είμαστε καλύτερα.
1: Μια χαρούλα.
0: Τρεις ολόκληρες ώρες θα σας κρατήσουμε συντροφιά με θέματα.
1: Με πολλά θέματα.
0: Με παιχνίδια. Θα
1: με
0: σας δροσίσουμε.
1: Με μπρίο, εννοείται. Και φυσικά θα σας ανταμείψουμε με ανάλογες δωράρες.
0: Mm-hmm.
1: Μέχρι τότε όμως ξεκινάμε με επιτυχιάρες.
0: Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε και ξεκινάμε με αγαπημένη Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Θοδωρή Φέρης λοιπόν και σταμάτα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Τώρα αρχίζουν τα καλύτερα, διότι έχει ξεκινήσει η εκπομπή μας. Το ξέρετε τώρα μέχρι τις 8 και ήρθε η ώρα για τον Μπαμ και Κράχτο.
1: Εννοείται.
0: Έτοιμος.
1: Ετοιμότατος.
0: Μπαμ και Κράχτο. Όπως καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει τίποτα για να κράξουμε στα εγχώρια. Άννα, γεια σου. Να σε ρωτήσω, βασικό τώρα αυτό. Έχει τύχει να βρίσκεσαι στο φανάρι και δίπλα σου να είναι ένας διάσημος, ένας celebrity, ένα κατητής, ρε παιδί μου?
1: Καμία φορά.
0: Καμία φορά.
1: Παλιά μόνο.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι πια όμως, ρε. Μαρία, πες αυτή από το δεστέ τους που ήταν και ο Μουτσινάς.
0: Την Ιλιάκη.
1: Μπράβο.
0: Α, και πώς αισθάνθηκες?
1: Καλά, αυτή πάρει μια αναγούρα την ένιωσε, νομίζω.
0: Γιατί τι έκανε, έβαζε το δάχτυλο στη μύτη?
1: Τι? Ναι, όχι. Όχι, καθόμουν και τη χαιρέταγα.
0: Διαβάζω. Όντω.
1: Ναι, ναι.
0: Και τι εννοεί, ήσασταν δίπλα και δεν ξέρω γιατί χαιρέταγε.
1: Χαιρέταγα μια ώρα και είχα δρομένη μασχάλη από κάτω και το είδα μετά. Αυτή όμω ήταν το πρώτο πράγμα που παρατήρησε. Πρώτα είδε τη μασχάλη, μετά την
0: υπόλοιπη. Και λίτο είχαμε δίπλα.
1: Ναι, είχε ένα ύφο και μόλι είχε μυρίσει κλανιά. Δηλαδή που δεν έφταιγε η γυναίκα εν τέλει, όσο εγώ που καθόμουν μια ώρα και χαιρέταγα.
0: Εσύ
1: που...
0: γιατί τη χαιρέταγε? Αισθάνθηκε δέο, ρε παιδί μου, που είδε τη Μαρία Ηλιάκη και θέλει να τη χαιρετήσει το αυτοκίνητο?
1: Όχι, απλά νιώθω ότι την ήξερα.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ήμουν και μικρό, ξέρει.
0: Okay.
1: Επίση δεν ήμουν σε δικό μου αυτοκίνητο.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ναι, ήμουν στο πίσω μέρο μπατσικού.
0: Τι ρωτάω, Παναγία.
1: Οπότε ναι.
0: Στο λέω γιατί ορμόμενοι από ένα θέμα που διαβάζω το CNN, ο Πολ Μακκάρτνεϊ ξάφνιασε θαυμαστές των Beatles στο Λίβερπουλ. Γιατί έτσι όπως ήταν ένα παιδί μου δίπλα από ένα λεωφορείο, ξαφνικά τσουπ εμφανίστηκε και έρχεται να τους χαιρετάει μόνος του. Κατάλαβες?
1: Και λέω,
0: δεν γίνεται μόνο στο εξωτερικό και κάτι δεν έχει συμβεί στην Ελλαδίτσα μας. Άννα, γεια σου.
1: Υπάρχει εγώ πολύ κακό παλιά που έχει σταματήσει ένα διπλανό φανάρι και αρχίζει και μου κορνάρι τώρα. Και γυρνάω εγώ να τον βρίσω. Και όπως γυρνάω τον βρίσω εγώ έτοιμο. Είχα οπλίσει ήδη το μακάκα.
0: Ναι.
1: Βλέπω να έχει το κανάλι μου στο YouTube και μου δείχνει ότι έχει με έχει subscribe. Έκανα στροφή 180 μιλών. Ήμουν ρε μα. Να είστε καλά, καλέ μου κύριε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πώς αισθάνθηκες μετά?
1: Ηλίθιος.

0: Έχω έναν απέναντί μου, Πανοκιάμο, και ξέρω κι εγώ πολλού. Εδώ στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Βρέα Αλάνια εκεί
1: για
0: έξω.
1: Βρέα
0: Αλάνια που στέλνετε κατευθείαν τον νησιώτικο τραγούδι. Ναι, γιατί τρέχει διαγωνισμός και είναι τελευταίες ευκαιρίες αυτές. Αν θέλει κάποιος να του φτιάξουμε τις διακοπές, είναι ευκαιρία, παιδιά. Γιατί σας θέλουμε σαν Σαντορίνη και σου καλύπτουμε και τα ακτοπλοϊκά σου και την βιλάρα σου και το φαγητό σου. Α, αυτό που πρέπει να κάνεις, να στείλεις μόνο τον νησιώτικο
1: που αγαπάς. Στέλνεις το νησιώτικο στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και εμείς σε παίρνουμε τηλέφωνο, βγαίνεις στον αέρα και το τραγουδάς.
0: Η κλήρωση θα γίνει τώρα την Παρασκευή, να οπότε καταλαβαίνετε.
1: Να πω κιόλας ότι έχω μια τρομερή είδηση. Ένα δίχρονο παιδάκι στη ΗΠΑ που αλλού παρήγγειλε 31 τσίσμπεργκερς όταν η μητέρα του άφησε το κινητό της ξεκλείδωτο.
0: Τα φάγει τουλάχιστον ή έφεγε ξύλο.
1: Τα φάγει στο κεφάλι κατά πάσα πιθανότητα μαζί με τις σφαλιάρες από τη μάνα. Του έμεινε φαγή όλο το μήνα, βέβαια, έτσι.
0: Και πάλι καλά δεν τρώγονται καλά αυτά τη δεύτερη μέρα.
1: Πάλι καλά που ήταν αγοράκι για την κορίτσια και θα είχε παραγγείλει καλλιτικά. Καταλαβαίνεις πώς ανεβαίνει το κασέ.
0: Αυτά τη δεύτερη μέρα δεν τρώγονται.
1: Γι' αυτό το μπούκοσε. Η δικιά μου θα μου τα είχε μπουκώσει.
0: Διαγωνισμό έκανε. Διαγωνισμό φαγητού.
1: Διαγωνισμό με τον πατέρα. Ποιος θα φάει περισσότερες σφαλιάρες.
0: Παναγία μου.
1: Πάλι καλά, είχε χαρούμε κατάληξη καθώς τα τσίσμπεργκερς δεν πήγαν χαμένα. Καθώς έγιναν μια αστεία οικογενειακή ιστορία. Ναι, εννοείται. Είμαι σίγουρος ότι θα γελάνε.

0: Σταβέν το και η διαδά μου για σένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και τα λάνια μαζεύονται και έχουν στείλει ήδη νησιώτικα.
1: Για να ακούσω
0: τα τι έχουν βάλει.
1: Ναι,
0: σαν στην Πάρο και στην Άξο, Ιβιώτισσα.
1: Α, πρωτοτυπήσαμε για ακόμη μια φορά.
0: Αχ, Παναγιά μου.
1: Λοιπόν, εγώ έχω να σας πω ότι σήμερα έχουμε μαζί μας Λίνα Στρομ.
0: Αγαπώ.
1: Σπουδαία ελληνική εταιρεία στρωμάτων, κρεβατιών και αξεσουάρ ύπνου. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε ότι ο άνθρωπος είναι πλάσμα της συνείδειας, τώρα το μάθατε. Και αυτό έχει τεράστια σημασία στον ύπνο. Σύμφωνα με τους ειδικούς πάντα. Εμείς δηλαδή. Τους δύο άγγιους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που οι μισοί δεν ξέρετε τα ονόματά τους.
0: Έλα, μωρέ, ξέρουν όμως από καλό ύπνο.
1: Και από καλά δώρα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι λοιπόν πρέπει να πηγαίνετε βάσει ειδικών για ύπνο την ίδια ώρα κάθε βράδυ και να σηκώσετε την ίδια ώρα κάθε πρωί. Ναι. Και τα Σαββατοκύριακα αυτό, έτσι. Μην πάτε εκεί πέρα ξενυχτήσετε, πάρετε σβάρνο την παραλιακή τώρα που καλοκαίριασε και καπάκι από το ακάνδο ξυπνήσετε καλές 5 το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Γιατί έτσι χαλάτε τον ύπνο σας. Άλλωστε, ξυπνώντα Σάββατο πρωί μπορείτε να επισκεφτείτε ένα κατάστημα Λινάστρο με ένα μπαρ δύο τριγώνια. Οπότε και να γυρίσετε αργά, να γυρίσετε 6 το πρωί, βάλετε ξυπνητήρια 9 να προλάβετε το Λινάστρο. Να δείτε από κοντά την πιο πλούσια συλλογή στρωμάτων, κρεβατιών, αξεσουάρ ύπνου και αν θέλετε παίρνετε και εκεί πέρα τον υπνάκο σας να αναπληρώσετε και τις χαμένες ώρες. Μάθετε περισσότερα στο linastrom.gr και κοιμηθείτε αλλιώς.
0: Πάμε για το πρώτο break και επανερχόμαστε. Μην φύγει κανείς, παίρνουμε παρουσίαση.
1: Κανονίστε.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
7: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
8: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
9: Ρυθμός 949.
1: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
0: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
1: Που να χωράω σίγουρα όχι.
10: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
11: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
12: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
0: άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
11: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
13: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
3: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
2: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Πάτρα.

0: 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
1: 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, το ρυθμό 949.
8: Ρυθμός
9: 40 λεπτά και μετά τις 5. Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Τρίτη 21 του Ιούλη, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη, στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
10: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης, φυσικά τα δικά σας στο Viber του ρυθμού. Μην τα τσιγκουνεύεστε, παιδιά, στιγμή. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε να τα διαβάσουμε, να γίνουμε μια ωραία απογευματινή παρέα στο 6937-949-949. Και φυσικά, soundist.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας ακούτε και online.
9: Και λοιπόν, να σε προειδάσω, γιατί αύριο είναι Τετάρτη και πρέπει να κάνεις το πρόγραμμά σου. Και έρχεται μια νύχτα εκτός ρυθμού. Άπα με το Θοδωρή Μαραντίνη. Τετάρτη, κάθε Τετάρτη σταθερά 8 με 10. Κάθε εβδομάδα έχει μια διαφορετική θεματολογία.
10: Και σύντομα και διαφορετικούς καλεσμένους.
9: Άννα, γεια σου. Ποιο καλεσμένο θα μας έχει καλά αύριο, ξέρεις?
10: Ένας και μοναδικός. One, θα έλεγε κανείς. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου.
9: Στείλτε λοιπόν ποιο αγαπημένο τραγούδι έχετε του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου, που έχει γράψει, ρε παιδί μου, στη δική σας καρδούλα, με ηχητικό ή και γραπτό στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Και τα αγόρια αύριο θα μοιραστούν ωραία πράγματα, ωραίες στιγμές, ωραίες επιτυχίες και όχι μόνο με όλους εσάς εκεί έξω.
10: Φυσικά. Μέχρι τότε πολλές, πολλές επιτυχίες.
9: Και έρχεται ο Αντώνης Ρέμος να μας υπενθυμίσει ότι η Δευτέρα είναι από τα αγαπημένα κομμάτια που έχει κυκλοφορήσει τελευταία και τα πολλά.
10: Αγαπημένες μας μέρες.
9: Κυρίως.
10: Όλων μας.
11: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Έλα καλή λοιπόν και υπεύθυνοι είμαστε. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Τα λάνια μαζεύονται.
1: Καλώς τους.
0: Πολλά φιλιά στη Μάνια την Καπαράκου.
1: Γεια
0: ξέρει,
1: σου, Μάνια, Καπαρά.
0: Ξέρει. Δυνατό χαρτί στον πεντάγραμμο. Λοιπόν, να σου πω.
1: Ναι.
0: Η φίλη Βασιλική εδώ πέρα στέλνει. Mm-hmm. Λέει, παιδιά, είμαι στη δουλειά χωρίς κλιματιστικό εδώ και 2 μήνες. Δεν
1: πάρα
0: είναι αυτό
1: ωραίο.
0: Τώρα.
1: Λόγος αύξησης.
0: Και αύξησης. Και καταγγελίας.
1: Καλά, και τα δύο.
0: Ειλικρινά λέει, δεν την παλεύω.
1: Άκου τι κάνει. Ζητά αύξηση, μπορούμε να τα συνδυάσουμε. Ζητά αύξηση και αν δεν τη δώσουν, πέφτει μια καταγγελία. Και εκεί πέρα πα και τρώει και την απόλυσή σου και ηρεμεί.
0: Έτοιμο.
1: Ναι, τώρα στην επαγγελματική ΜΕΚΑ ονόματι Ελλάδα, αν κάτι ξέρουμε είναι από νόμους, για να μπορούμε να του πηδάμε. Σωστό. Σε αυτή τη χώρα άλλωστε είμαστε 10 εκατομμύρια μάντζερ και άλλα 10 εκατομμύρια δικηγόροι. Όποιο και ρωτήσει είναι μάντζερ. Είναι ο άλλο αποθηκάριο ή είσαι μάντζερ αποθηκών. Είναι ο άλλο μπαρίστα ή είσαι μάντζερ μπαρ. Βοηθό βοηθού. Έχουν και πόσου βοηθού. Και τι κοινό έχουν όλοι αυτοί.
0: Τι.
1: Αφραγγίε. Δεν έχουν στον ίδιο μοίρα.
0: Δεν κάνουν τη σωστή επιλογή, ρε παιδί μου.
1: Δεν έχουν περάσει μια βόλτα από τι σχολέ Δέλτα. Σε Αττική, σε όλη την Αθήνα, σε Περιστέρια, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια και άλλε πόσε που θα ανοίξουν όπου να είναι, ελπίζουμε. Με πάνω από 100 σύγχρονε ειδικότητε και για να βρεθεί εκεί πέρα, για να μάθει ακόμη περισσότερα, θα πα στο www.delta360.gr και θα πάρει ένα τηλεφωνάκι στο 210-32-20-360.
0: Λοιπόν, παιδιά.
1: Ναι.
0: Ακούσατε. Πάμε σε ένα γρήγορο break. Επανερχόμαστε με το που είμαι.
1: Ναι.
0: Και έχουμε υπερδωράρα και σήμερα.
1: Ω, ναι, δεν θα το πιστεύετε.
0: Δεν θα το πιστεύετε όντως. Όντως δεν θα το πιστεύετε.
1: Εδώ με το ζόρι το πιστεύουμε εμείς.
0: Και επανερχόμαστε για να σας ενημερώσουμε και για άλλα πολλά.
1: Άντε, μπράβο.
2: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
3: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
4: Και μετά ξύπνησες.
2: Ναι.
5: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
7: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το Ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
9: Τους αντιπάλους τους στον τρίτο προκριματικό των ευρωπαϊκών διοργανώσεων έμαθαν οι ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός θα βρει στον δρόμο του στον τρίτο προκριματικό του Champions League την Ολλανδική Νέιμέγεν, με το πρώτο παιχνίδι να πραγματοποιείται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και τη Ρεβάν στην Ολλανδία. Στο Europa League, ο ΠΑΟΚ, εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Δυναμό Κιέβου, κληρώθηκε με τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχ, ενώ αν αποκλειστεί από τους Ουκρανούς, θα αντιμετωπίσει τον τρίτο προκριματικό του Conference League, τον ηττημένο του ζευγαριού Καραμπάκ Τσεσεκά Σόφιας. Όσον αφορά στο Παναθηναϊκό, εφόσον προκριθεί κοντά στην Ουγγρική Πάξη, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτακ Τερνάβα Τσεσεκά 1948 στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ παρουσίασε στο κοινό του τον αρχηγό της Εθνικής Τουρκίας, Σεντί Οσμάν, ο οποίος γνώρισε την αποθέωση στο παλατάκι.
8: Μπες στο ρυθμό του αγώνα, καθημερινά με την Bet365.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
15: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
16: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
17: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
18: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
17: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
19: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
20: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
21: Δεξιά.
20: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
21: Εγώ, δεξιά.
20: Γιατί εσύ?
21: Αριστερά.
20: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
21: Δεξιά.
20: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
21: Αριστερά.
20: Δεξιά.
21: Αριστερά.
20: Δεξιά.
21: Αριστερά.
20: Δεξιά.
21: Μονοθέσιο.
22: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
23: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
24: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
25: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
26: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
27: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
28: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
29: Βεβαίως.
28: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
29: Ψυχές, παρουσίες.
26: Το ραντάρ του Ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
30: Πόσα!
31: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
32: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
33: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
34: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
35: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
36: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949.
37: Μόνο επιτυχίες.
38: Αλάνια, με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο Ρυθμό 949.
39: Ρυθμός 949.
0: Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, τα δικά σου Αλάνια στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
1: Με τα δικά σου μηνύματα φυσικά να μας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά και σήμερα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και μπορείτε να μας ακούσετε και online πώς soundist.gr κάτω του ρυθμού 949. Και τώρα, ώρα για δώρα!
0: Ήρθε η γέμιση!
1: Ήρθε η γέμιση! Και τι γέμιση! Θα μάθεις πολύ σύντομα εσύ που θα πάρεις πρόδοση πρώτη στο 2-10-68-35-722 για να παίξεις μαζί μας που είμαι. Τρεις ήχους θα ακούσεις, μία μαντεψιά σε ποιο περιβάλλον τους ακούς και έτσι μαγικά μια δωράρα είναι όλη δική σου. 2-10-68-35-722, πάρε, παίξε, κέρδισε δωράρα τώρα!
0: Έλα παιδί μου!
1: Έλα πάρε, πάρε!
0: Λοιπόν, μέχρι να δούμε ποιος θα βγει, να απολαύσουμε επιτυχίες.
1: Επιτέλους, λίγο σαπέργησε, έλειπα την παρέα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: καλά κατάλαβες, ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης και δεν με αγαπούσες. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και είναι και εκείνη η ώρα για να παίξουμε.
1: Φύγαμε.
0: Are you ready?
1: Καρα ready.
2: Πού είμαι? Πού είσαι, πού είμαι?
1: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Χαίρετε.
1: Χαίρετε. Χαιρόμαστε. Ποιος είσαι, πώς σε λένε, από πού τηλεφωνείς?
3: Είμαι ο Γιώργος.
1: Πέντε πράγματα για σένα να δεθούμε λίγο.
3: Είμαι από την Κρήτη, είμαι
1: ωραίος.
3: Στην Αθήνα και τώρα γυρνάω σπίτι από δουλειά.
1: Α, τι δουλειά?
3: Είμαι σε μια εταιρεία με αλουμίνια για τζάμια.
0: Αλουμίνια για τζάμια.
1: Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον.
3: Για τους γέρες, για κάγκελα, οτιδήποτε.
1: Θα σε χρειαστούμε σύντομα, να ξέρεις. Θα λέω να εξυπηρετείτε.
0: Τι έχετε?
1: Πέργολα.
0: Πέργολα, πέργολα είναι δύσκολη πέργολα. Θέλεις μάστορα, θες μάστορα στην πέργολα.
3: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Λοιπόν, για να δούμε. Μάστορα. Πιάνε το χέρι σου, το αυτί σου πιάνει.
0: Ετοιμός.
3: Αμέ.
0: Πάμε.
1: Τι ήταν αυτό?
3: Άκουσα τον Μπεντούλια, έκανε κάτι χαχανιτά βέβαια, έκανε ο ήχος.
1: Έκανε χαχανιτά ο ήχος.
0: Δεν ήταν χαχανιτά, Γιώργο.
3: Σαχανιτά, σαχανιτά,
1: Πώς, πώς, πώς?
3: Άκουγα σαν τσαχανιτά.
1: Τσαχανιτά. Σε τι γλώσσα είναι αυτό?
3: Κριτικά.
0: Τα αγαπώ τα κριτικά.
1: Και πώς είναι το τσαχανιτό, αν μπορείς να μου κάνεις λίγο και τον ήχο για να το έχω στα υπόψη, γιατί τώρα θα πω και Κρήτη σε ένα μήνα.
0: Ακραίο! Ήταν πολύ καλό!
1: Παίρνεις και κέρματα, τι πολυφωνικό είναι ο Γιώργος. Ο Γιώργος το πολυφωνικό.
3: Άκουσα και δύο beat στο τέλος μόνο.
0: Άρα περίμενε τώρα. Όλα αυτά άμα τα ενώσεις, σε ποιο σημείο μπορεί να βρίσκεσαι, ρε παιδί?
1: Beat με τσαχανιτά.
3: Τα τσαχανιτά και τα beat, ε.
1: Ναι, τα τσαχανιτά και τα beat.
3: Δύσκολος.
0: Έλα ρε Γιώργο. Έλα ρε Γιώργο.
1: Να σε ρωτήσω, πας σίγουρα μες τη βδομάδα? Σίγουρα.
3: Σίγουρα,
1: ναι,
3: σίγουρα,
1: να πάρεις λάδι.
0: Τι βοηθάς εσύ?
1: Γιατί πάει πουθενά. Τι?
3: Για βλάβη μου είπατε?
1: Για λάδι σου είπαμε. Για κεφαλική βλάβη. Ναι.
3: Για λάδι, σε συνεργείο.
1: Μπράβο, έχασες.
0: Έλα ρε Γιώργο τώρα, είσαι πολύ καλά, κοντά ήσουνα.
1: Βέβαια και τα τσαχαντά και τα μπιμπιμ τα ακούς και συνεργεία.
0: Πολύ δυνατός ήταν.
1: Μπράβο Γιώργο. Δεν πειράζει, μόνο και μόνο που μας έμαθες μια νέα λέξη, ευχαριστούμε γι' αυτό.
0: Καλή επιτυχία, θα το ξαναπαίξουμε μετά τις 7. Άμα που θες ξαναπάρε. Έχεις και δεύτερη ευκαιρία. Γεια σου, εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια, γεια σου.
0: Ήταν πολύ καλός ο Γιώργος.
1: Για να είναι αληθινός. Καλός καλό δεν έχει, Άννα μου. Καλός καλό δεν έχει.
0: Αυτό ξαναπέστο.
1: Καημένε Γιώργο, τι σου μέλλει να πάθεις. Πας για λάδι, πού θα πήγαινες για λάδια? Στο σούπερ μάρκετ, στο συνεργείο θα πήγαινες.
0: Έχεις δίκιο.

0: Θοδωρής Φέρης λοιπόν και είπε στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και είναι και η ώρα Γιάννη Σάρα.
1: Για να δούμε εσείς τα πείτε. Φύγαμε.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
4: Γεια σας.
0: Γεια σου.
1: Γεια σου. Πώς σε λένε και από πού τηλεφωνείς?
4: Είμαι η Εύα και τηλεφωνώ από την Αθήνα.
0: Λοιπόν, έστειλε την Πάρο και στην Άξο, σωστά?
4: Σωστά.
0: Εμείς Σαντορίνη όμως θα σε στείλουμε άμα κερδίσεις.
4: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Α, εντάξει.
1: Κάνουμε πόσο δίπλα, καλά ξέρεις να τραγουδάς.
0: Δίπλα.
1: Ναι, ισχύει, ένα πλοίο δρόμος, μια χαρά.
0: Λοιπόν, και
1: έτοιμη.
0: Τι πλοίο, έτοιμο ή?
4: Είμαι πανέτοιμη.
0: Ωραία.
1: Για να δούμε.
0: Πάρ το χρόνο σου και ξεκίνα.
4: Είμαι φάλτσα, με συγχωρείτε. Λοιπόν.
0: Ναι, σιγά μόνο εσύ.
1: Όλοι οι υπόλοιποι ήταν νόητοι που πήγαν.
4: Λοιπόν, στην Πάρο και στην Άξο. Τον αέρα σου να αλλάξω. Τον αέρα σου να αλλάξω. Στην Πάρο και στην Άξο. Θα πάμε και στο ψάρεμα. Κάτω στη Λολαντώνη. Και όταν φρεσκάρει ο καιρός, θα σε έχω στο τιμόνι.
0: Γιατί λάθος τραγούδι έβαλα.
1: Πάρα πολύ ωραία το είπε. Πάρα πολύ ωραία το είπε.
0: Λάθος τραγούδι έβαλα εγώ, περίμενε.
3: Στην Πάρο και στην Άξο. Τον αέρα σου να αλλάξω. Τον αέρα σου να αλλάξω. Στην Πάρο και στην
0: Άξο.
1: Εύα! Συγχαρητήρια, Εύα.
0: Τι διεκδικείς, για πες.
4: Διεκδικώ ακτοπλοϊκά διαμονή και έξοδα στη Σαντορίνη.
1: Μπράβο, λοιπόν, διεκδικείς φαΐ από τον Drunk Fish. Διεκδικείς ακτοπλοϊκά
0: Golden Star
1: Ferries. Διεκδικείς τριήμερο 11 με 14 Σεπτέμβρη στη Villa Angelica, μια βιλάρα που χωράει 6 άτομα και... αυτά.
0: Έχει και θερμένο μόνο τζακούζι.
1: Έχει ό,τι μπορεί να φανταστεί. Αυτά διεκδικείς και μπήκε μόλις στην κλήρωση. Συγχαρητήρια.
4: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τίποτα, καλέ.
1: Καλή τύχη.
4: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Ξέρεις που είναι η κλήρωση, ποτέ γίνεται? Περίμενε.
1: Ξέρεις πώς μας λένε?
4: Την Παρασκευή γίνεται η κλήρωση.
1: Την Παρασκευή, πώς μας λένε, ξέρεις?
4: Με φτιάξει το διάβολο, δεν θυμάμαι ονόματα.
1: Εννοείται.
0: Η εκπομπή, ξέρεις πώς λέγεται η εκπομπή?
4: Σαλάνια.
0: Α, εντάξει.
4: Ξέρω.
0: Δικαίωμα.
1: Απλά,
0: εντάξει.
1: Απλά δεν ξέρω τα αλάνια. Δεν πειράζει.
0: Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
4: Γεια σας.
1: Γεια σου. Καλή συνέχεια.
0: Κάτι είναι και αυτό τώρα από το τίποτα. Παιδιά, πρέπει να δείτε το βλέμμα του Μαρκάζου.
1: Δεν χρειάζεται να πω κάτι. Μερικές φορές μιλάει το βλέμμα από μόνο του.

Καλάνια. Με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, λοιπόν, και όλα για σένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Μαρία Μαράκη Έσκας.
1: Καλώς την.
0: Έλα μωρέ, έδωσε την απάντηση για το παιχνίδι το που είμαι. Καλησπέρες.
1: Καλησπέρες. Τι είπε.
0: Γιατί λέει οι σκουπιδιάριδες κάνουν αποκομιδή ντάλα μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε ότι είναι λάθος ώρα που δουλεύουν. Και ειδικά ντάλα μεσημέρι. Δεν το συζητώ.
1: Κανονικά ξημερώματα δεν δουλεύουν οι σκουπιδιάριδες.
0: Όχι μόνο, καλέ.
1: Πότε άλλο δεν δουλεύουν.
0: Και το απόγευμα νωρίς, 7 και 8 η ώρα. Είναι αναλόγως τα προγράμματα. Και αν είναι για ανακύκλωση, αν είναι για κανονικό.
1: Τέλος πάντων, γενικά δεν είναι άδικο να δουλεύεις ντάλα.

0: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Ενδείξεις που μαρτυρούν πως δεν πρέπει να βγεις δεύτερο ραντεβού μαζί του. Προσπαθεί να σε πείσει να κάνετε τηλεφωνικό σεξ από το πρώτο ραντεβού.
2: Κύριε παιδιά, αυτά δεν τα κάνουμε εμείς.
3: Εκεί σε αυτή την περίπτωση δεν φεύγεις, απλά φεύγεις τρέχον.
1: Η σεξουαλική.
2: Εμείς δεν παίρνουμε τηλέφωνο καθόλου.
3: Το έλειπε κιόλας.
1: Φορτούρι δεν τρέπεσαι.
3: Δεν έχεις καταλάβει τώρα το τι γίνεται.
1: Βέβαια,
2: όχι, δεν έχουμε στείλει ποτέ εμείς.
1: Κάνω πως δεν καταλαβαίνω για να μην τον ξεσκεπάσουμε.
2: Τι πράγματα είναι αυτά
1: τώρα. Στο κοινό.
3: Ντροπήσω να έχει στείλει. Άμα έχει φύγει από το δικό σου κινητό.
2: Μπορεί να γίνει κατά λάθος.
1: Δεν καταλαβαίνεις. Το έχει κάνει κιόλα.
3: Αλήθεια λες.
1: Για να μην τον κρεμάσουμε στα μανταλάκια.
2: Ένας φίλος μου, όχι εγώ. Απλά έχει το ίδιο το τουάζ.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
6: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
7: Πώς τολμά?
6: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
7: Αυτό είναι πρόκληση.
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
8: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical.
9: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
10: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
11: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού, το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt. Για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
14: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
13: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
12: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
16: Φαίνεται, ε.
15: Λιγάκι.
16: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
15: Τι να με νοιάζει?
16: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
15: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό,

0: στα αυτιά, στον αστράγαλο.
1: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
2: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
3: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
4: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
3: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
5: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
6: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
9: Καλώς ήρθατε, Ελάνια μου, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Τρίτη 21 του Ιούλη, 46 λεπτά και μετά τις 6.
10: Έλατε λοιπόν να γιορτάσουμε όλοι μαζί και τούτη εδώ την Τρίτη φυσικά. Πού αλλού στο Viber με τα μηνυματάκια θα μας κρατάνε την καλύτερη παρέα. 6937-949-949 και μην ξεχνάτε soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949 και μας ακούτε και online από όπου και αν βρίσκεστε. Και τώρα μια μπλόφα από την Άννα μας. Είδες πως έχω μάθει πια.
9: Δεν είναι μπλόφα.
10: Γιατί τι?
9: Έσκασε το Guagamama. Guagamama food is life. Και θα το καταλάβεις.
10: Γιατί?
9: Με το νέο καλοκαιρινό μενού που έχει. Διαλέγεις λατρεμένο αγαπημένο κατάστημα. Ένα θα σου πω ενδεικτικά ότι στο Μοναστηράκι συνεχίζεται το All You Can Eat Sushi από 15,90. Και εμείς θα σου κάνουμε μια υπερδωράρα, μια δώρο επιταγή 50 ευρώ να πας να φας δίχως αύριο.
10: Μπράβο.
9: Φτάνει να γράψεις κάτι που θα σου πει ο Μαρκάζος, ό,τι γουστάρεις εσύ.
10: Πεινάω.
9: Πεινάω.
10: Πεινάω, σκέτο πεινάω.
9: Έλα μωρέ, σκέτο πεινάω.
10: Γιατί να βάλω και το Guagamama που μας βάζουν εδώ πέρα. Δε, όταν μπαίνουν όρια, δημιουργικότητα πεθαίνει, Άννα μου. Πεινάω, γράψτε πεινάω. Αυτό είναι το πιο δημιουργικό που μου ήρθε στο μυαλό να σας πω.
9: Αγαπημένο.
10: Άμα δεν μπορείτε να το γράψετε και αυτό, πάω πάσο.
9: Αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας και παρουσιάζει το νέο μεγάλο μενού γεμάτο χρώματα, φρέσκα αρώματα και εκρηκτικές γεύσεις που θα σε ταξιδέψουν σίγουρα. Και πού το στέλνεις?
10: Πού αλλού? Στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949.
9: Μέχρι να δούμε ποιος, πια να τσεκάρουμε τα μηνύματά σας. Φύγαμε με επιτυχίες.
10: Όπως είμαστε.
9: Έλα, Κατερίνα.

0: Φτάσατε λοιπόν για Αναστασία στο ρυθμό 949. Ακούσουμε μόνο επιτυχίες και Ανδριανούλα εδώ πέρα στο Viber.
1: Ανδριανούλα, μ' αρέσει.
0: Ανδριανούλα είναι η περασμένο. Μας στέλνει τη σωστή σανίδα και πώς γίνεται στο γυμναστήριο. Καλύτερη σανίδα.
1: Μπράβο, Ανδριανούλα, βρήκες ανθρώπους. Από εκεί μόνο φαίνεται πόσο δεν μας ξέρετε. Είστε σοβαροί, ρε. Εντάξει, τώρα που μου άλλαξε τη ζωή. Είμαι ένας άλλος μετά.
0: Εγώ θέλω να σου πω ότι πονάνε οι γάμπες μου. Γιατί πήγα χθες γυμναστήριο.
1: Εγώ σου είπα, μην ξαναπάς. Δεν μ' άκουγες. Θα καταλήξεις και εσύ όπως εγώ να σε βοηθάνε οι παππούς να κατέβεις τα σκαλιά της πολυκατοικίας. Τα παππούδια. Δυο-δυο να σε κρατάνε.
0: Έχουμε σανσέρ.
1: Σαν το γαπ. Α. Παπάσο. Παπάσο. Σε άλλη πολυκατοικία μεγαλώσαμε.
2: Υπάρχουν τραγούδια που σε γυρίζουν αμέσως πίσω. Σε μια εποχή. Σε μια στιγμή. Σε μια ανάμνηση. Από τους Σουάν μέχρι σήμερα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μας ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι του έχει γράψει τη δική σου ιστορία. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
3: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία, Χριστιάνα Σιώκα.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay e-com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
10: Φαίνεται,
9: λιγάκι.
10: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
9: Τι να με νοιάζει?
10: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
9: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
11: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
14: Εγώ βάτραχο.
13: Το μωρό κροκοδυλάκι.
14: Φύγαμε για μπογωτάκι.
15: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
16: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
17: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
18: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
19: Απλά ο καλύτερος.
20: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη.

0: ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή.
2: Δεν αλλάζει.
3: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
4: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
5: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Τρίτη και τελευταία ώρα, Λάνια μου, καλώς ήρθατε. Τρίτη, 21 του Ιούλη, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, τα δικά σου Αλάνια, στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
7: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης, το καλύτερο Viber της πόλης. Μην ξεχάσουμε.
2: Όλα καλά.
7: Όλα λαλά, στο 697-949-949 στέλνετε μηνυματάκια, βρόχι. Και μην ξεχνάτε, sandys.gr, κάτω του ρυθμό 949 και μας ακούτε και online.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα να παίξουμε που είμαι.
7: Επιτέλους, δεύτερος γύρος, ελπίζουμε και φαρμακερός. Πάρε τώρα για δωρά. Άρα στο 210
2: 68-35-22
7: 2 χρόνια μετά και ακόμη παλεύω. 2-10-68-35-722. Ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει στο 2-10-68-35-722 παίζει μαζί μας που είμαι. Τρεις ήχους ακούς, μια μετευχία να βρεις σε ποιο περιβάλλον να ακούς αυτούς τους ήχους που αντιστοιχούν, ρε αδερφέ. Και έτσι μαγικά μια δωράρα είναι όλη δική σου. Για σένα που θα πάρεις πρώτος, τρίτη και φαρμακερή τώρα στο 2-10-68-35-722.
2: Είσαι πολύ δυνατός, Αλέξη.
7: Κάνω την μπορώ, κάνω την μπορώ. Κατά δύναμη. Γιατί μαμά είναι πλάτη φορητικός.
2: Αυτό. Λοιπόν, παιδιά, την ώρα μας θα την ανοίξει η Νατάσα Θεοδωρίδου και φορτηγό. Στο ρυθμό 949, ένα φορτηγό επιτυχίες έχουμε.

0: Γιώργος Κακοσέως και τι να σας πω. Εδώ στο ρυθμό 949 εμείς θα σας πούμε. Ήρθε η ώρα για να παίξουμε.
1: Επιτέλους.
0: Και για να δούμε τι θα γίνει, παιδιά, τώρα. Έξι ώρα δεν το βρήκατε. Τώρα θα το βρείτε.
1: Ναι, είμαι σίγουρος. Αν για κάτι είμαι σίγουρος, είναι η αντίληψη των ακροατών μας. Για να δούμε.
0: Are you ready?
1: Καραρέντης.
2: Πού είμαι? Πού είμαι? Πού είμαι? Πού είμαι?
1: Δεν μπορεί καν να ψιθυρίσω. Το σχολείο το έχω αυτό. Ψιθύρισα και μετά κατά έξω. Δεν θα το βόλτε μπορεί να πετάει ξόρτια.
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Ξαναχαίρετε.
0: Όλα, ποιος?
1: Ξαναχαιρόμαστε.
0: Εσύ είσαι, Γιώργο.
1: Ξαναγύρισες, ε?
3: Ο ίδιος.
0: Ο ίδιος.
3: Η Κρήτη είναι παντού.
0: Τι είσαι?
3: Η Κρήτη, ξανάρθε.
0: Η Κρήτη είναι παντού, μάλιστα.
1: Εκεί ξανάρχονται.
0: Τι να σου πω,
1: για να δούμε.
0: Θα τη βρει την απάντηση η Κρήτη αυτή τη φορά.
1: Θα κερδίσει η Λεβεντογένα ή θα βυθιστεί.
0: Από πού είσαι, Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, πού?
3: Ηράκλειο.
1: Τι όμορφη πόλη που έχετε.
0: Ωραία, είναι λίγο εκεί πέρα τα λιονταράκια να βάλετε λίγο νεράκι τώρα. Τα έχετε στεγνώσει.
3: Τώρα με τη ζέστη θέλουν λίγο παραπάνω.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Το θέλουν το ποτίσμα του τα λιονταράκια.
0: Φιλιά στην καφετζάκι τη φιλενάδα μου εκεί. Λοιπόν, πάμε.
3: Θα
1: τη τα δώσετε. Σε πιστεύω.
0: Πρόσεξε τι θα πεις, γιατί
1: θα
0: πριν είπες συνεργείο.
3: Λοιπόν,
0: έλα.
3: Μπερδεύτηκα πριν με το λάδι και το συνεργείο.
0: Μία απάντηση κανόνισε.
1: Το ξέρεις τι λένε.
3: Ναι, ξέρω.
1: Τι λένε.
3: Λοιπόν, να τη δώσω.
0: Εντάξει, δώσ' το.
3: Μήπως είναι σούπερ μάρκετ.
1: Ε, καλά, εντάξει. Αφού είσαι μυαλό.
0: Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, Γιώργο.
3: Αλήθεια.
1: Τετραπέρατος ο Γιώργος.
0: Έλα, Γιώργο, μπράβο.
1: Το καμάρι του ψιλωρίτη.
0: Δικά σου.
3: Απίστευτο.
0: Και όμως αληθινό.
1: Όντως απίστευτο.
0: Να σου πω, διακοπές θα πας πουθενά εκτός από την Κρήτη.
1: Ζωνιανά.
3: Θα το ήθελα.
1: Σου βάλα ιδέα. Είναι βαρύ το κλίμα εκεί πάνω.
0: Έλα.
3: Η αλήθεια είναι, εκτός από την Κρήτη, δόξα τω Θεώ, θα καταφέρουμε να πάμε τρεις μέρες Κύθνο.
0: Κύθνο! Μη σε πετύχω.
3: Ναι.
0: Α, θα πάει και ο Μαρκάζο αυτό το Σαββατοκύριακο. Εγώ θα πάω το επόμενο.
3: Α, εγώ θα πάω το μέσα επόμενο.
0: Α, εκεί θα σε πετύχω εγώ.
1: Θα γυρώσω τακτοπλοϊκά.
0: Άκου τώρα. Έχεις...
3: Ελάτε Κρήτη.
0: Ναι. Εχόμαστε. Άκου τώρα. Έχεις κερδίσει δύο εισιτήρια διπλά, παρακαλώ. Πήγαινε, έλα, έτσι. Για τον προορισμό που γουστάρεις, φυσικά, με Golden Star Ferries. Γιατί? Το νέο άνδρος κίνκ της Golden Star Ferries ήρθε στη Ραφίνα και σας ταξιδεύει καθημερινά σε άνδρο Τίνο Μύκονο. Θα κάνεις και εξτρά διακοπές τώρα από εμάς με αγάπη. Περισσότερη άνεση, γρήγορο ταξίδι και η ποιότητα που περιμένετε από την Golden Star Ferries. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας goldenstarferries.gr και φύγετε για Κυκλάδες με τον καλύτερο τρόπο. Εσύ έχεις διπλό εισιτηριάκι δώρο. Μείνε στη γραμμή να σου πω πώς θα το πάρεις. Εντάξει.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα
1: Τίποτα,
3: πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου.
0: Και εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες.
1: Ακάθεκτη, φύγαμε.

0: Γιώργος Μαζονάκης και 4. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Εδώ είμαστε οι δυο μας. Τα παράπονα πάνε και έρχονται. Πάνε και έρχονται.
1: Σας έχουμε κομμάθει,
0: η αλήθεια είναι αυτή. Διότι εδώ πέρα μια φιλενάδα μας λέει ότι καλό λέει επί 1,5 μήνα για να παίξω για τα ακτοπλοϊκά. Δεν έχω πιάσει γραμμή ποτέ. Καλό επί 6 λεπτά. Παρά μόνο λέει μια φορά με τον Κώστα να μου πείτε ότι κάλασα πάρα πολύ νωρίς. Και έχω βάλει λέει και τον φυσιοθεραπευτή μου. Μπράβο. Να αλλάξει σταθμό, κακώς. Έπρεπε ήδη να ακούει ρυθμό.
1: Άργησε ο φυσιοθεραπευτής.
0: Αλλά από ό,τι βλέπω από το κενό, αγαπημένοι μου φίλοι, πριν 7 ώρες ξανά έπαιξε και κέρδισε. Εντάξει, εκτός από σένα, παίξει και κάποιο άλλο, φαντάζομαι.
1: Θέλεις να σου δίνουμε μια έξτρα γραμμή σε κάθε εκπομπή να παίζει να κερδίζει. Να έχει ένα δώρο, ρε παιδί μου, από εμάς. Για να μην στεναχωριέσαι και εσύ τώρα, μέρες που είναι καλοκαιριάτικο.
0: Στέλνει και η Βασιλική. Και εγώ λέει, ρε παιδιά, λέει, μπορώ, λέει, να πιάσω, δεν μπορώ να πιάσω γραμμή. Παιδιά, να σα πω κάτι. Έχει 8 γραμμές εδώ πέρα το τηλεφωνικό κέντρο. Αν κάθε φορά που υπάρχουν και 5-6 ναι, που συγκεκριμένοι αριθμοί είναι στανταράκια. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε τον ίδιο αριθμό ξανά και ξανά, αλλά είναι και θέμα τύχης. Και άλλη φορά ξαναβγεί κι άλλος.
1: Επίσης, παιδιά, πόσους ξέρετε που έχουν κερδίσει δώρα από ραδιόφωνο στον περίγυρό σας? Δηλαδή και έναν έχει κερδίσει, μπράβο! Τόσος ανταγωνισμός υπάρχει. Θα μου πεις εδώ εγώ με το σπερματοζωάριο που νίκησε εκείνα της ανταγωνισμό. Ένας 600.000. Ορίστε, εσείς είναι ακόμη περισσότεροι στο ανταγωνισμό. Οπότε και εγώ στέλνω σας και ευχαριστώ θα έλεγα. Λέμε τώρα.
0: Εγώ θέλω και εκτοπλέκα.
1: Εντάξει, θέλει και εσύ.

0: Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος και όπου και αν πας εδώ καταλήγεις στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και σου έχουμε τις κατάλληλες λύσεις για το αύριο.
1: Ναι παιδιά, γιατί όλοι οι δρόμοι δεν οδηγούν μόνο στο ρυθμό αλλά και στις σχολές Δέλτα με πάνω από 12 τομείς σπουδών, με marketing, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts, αγροτική κατάρτιση και ό,τι άλλο θέλεις. Ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, ώρα να πεταχτείς μια βόλτα από το site www.delta360.gr και να πάρεις ένα τηλεφωνάκι, μην ξεχνιόμαστε, στο 210-32-20-360.
0: Παιδιά, γρήγορο τελευταίο break. Επανερχόμαστε. Μπράβο. Και έχουμε κι άλλα.
1: Ουλαλά, ερχόμαστε.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Ενδείξεις που μαρτυρούν πως δεν πρέπει να βγεις δεύτερο ραντεβού μαζί του. Προσπαθεί να σε πείσει να κάνετε τηλεφωνικό σεξ από το πρώτο ραντεβού.
4: Κύριε παιδιά, αυτά δεν τα κάνουμε εμείς.
5: Εκεί σε αυτή την περίπτωση δεν φεύγεις, απλά φεύγεις τρέχον.
3: Η σεξουαλική.
4: Εμείς δεν παίρνουμε τηλέφωνο καθόλου.
5: Τώρα έλειπε κιόλας.
3: Φορτούρι δεν τρέπεσε.
5: Δεν έχεις καταλάβει τώρα εδώ τι γίνεται.
4: Όχι, δεν έχουμε στείλει ποτέ.
3: Κάνω πως δεν καταλαβαίνω για να μην τον ξεσκεπάσουμε.
4: Τι πράγματα είναι αυτά
3: στο
4: τώρα.
3: Κοινό.
5: Ντροπίσω με έχει στείλει. Άμα έχει φύγει από τα δικό σου κινητό.
4: Μπορεί να γίνει κατά λάθος.
3: Δεν καταλαβαίνεις. Το έχει κάνει κιόλας.
5: Αλήθεια λες.
3: Ναι, για να μην τον κρεμάσουμε στα μανταλάκια.
4: Ένας φίλος μου, όχι εγώ. Απλά έχει το ίδιο τατουάζ.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Plus, plus, plus.
0: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
0: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
13: Εγώ, δεξιά.
12: Γιατί εσύ?
13: Αριστερά.
12: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
13: Δεξιά.
12: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
14: Μονοθέσιο.
15: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει
4: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με τους Σάμπατο να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδελή στο ρυθμό 949.
6: Τελευταίο ημίρο, Αλάνια μου, επιστρέψαμε 42 λεπτά και μετά τις 7. Καλώς ήρθατε. Λέξη Μαρκάου, Σάνα Ζυρδέλη, τα δικά σου Αλάνια στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Ρυθμός 949.
7: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης, φυσικά. Ποια ανάλλον τα δικά σας βρετρελόπεδα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και soundist.gr κάτω του ρυθμού 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
6: Τελική ευθεία και θα έρθει ο Απόν. Θα έρθει ο Δήμος Αναστασιάδης με το Στελιορόκο και σκάσε μύτη Ριαλινίδου. Εξηγήστε μου. Στο ρυθμό 949 δεν εξηγούς.
7: Μόνο επιτυχίες. Απολαμβάνεις.

0: Τα κολλασμένα.
1: Απόν λοιπόν και Καντάδα. Και ποιος δεν θα ήθελε την Καντάδα του. Σήμερα Τρίτη, 21 του Ιούλη, χρόνια πολλά σε σένα και έξω που έχεις τα γενέθλιά σου, Αλάνη. Τρεις ολόκληρες ώρες, ολάκερες ώρες ζεστές καυτές.
2: Τώρα όμως, όπως όλα τα καλά, ήρθε η ώρα και εμείς να τελειώσουμε και τούτη εδώ την εκπομπή. Πρωτού σας αφήσουμε όμως τα καλύτερα χέρια.
1: Έλληνα Ντάντζελο.
2: Στην πέρα του ρυθμού 949, 8 με 11, με ένα αριθμικό τρίο να παίρνει φωτιά στον αέρα. Και να ακολουθεί με το καλύτερο φυσικά, το καλύτερο κορίτσι των ελληνικών ενεργειανών. Έρχεται να της πάρει τη σκυτάλη και να το απογειώσει ο Νίκος Χαλκούσης.
1: Έλα παιδί μου, έλα.
2: Πρόεδρε, έλα με φόρα. Εμείς ανακοινώνουμε ραντεβουδάκι αύριο 5 ώρα ντάνς στην παρά του ρυθμού 949. Μέχρι τότε πολλά πολλά φιλιά.
1: Τσάγια.
3: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
4: Μέσα, μέσα.
5: Ποιος πληρώνει?
6: A few moments later.
3: Χάλασε γραμμή.
5: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
7: Μη το σκέφτεσαι πολύ. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
8: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
9: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
10: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
11: Τους αντιπάλους τους στον τρίτο προκριματικό των ευρωπαϊκών διοργανώσεων έμαθαν οι ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός θα βρει στον δρόμο του στον τρίτο προκριματικό του Champions League την Ολλανδική Νέιμέγεν, με το πρώτο παιχνίδι να πραγματοποιείται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και τη Ρεβάν στην Ολλανδία. Στο Europa League, ο ΠΑΟΚ, εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Δυναμό Κιέβου, κληρώθηκε με τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχ, ενώ αν αποκλειστεί από τους Ουκρανούς, θα αντιμετωπίσει τον τρίτο προκριματικό του Conference League, τον ηττημένο του ζευγαριού Καραμπάκ Τσεσεκά Σόφιας. Όσον αφορά στο Παναθηναϊκό, εφόσον προκριθεί κοντά στην Ουγγρική Πάξη, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτακ Τερνάβα Τσεσεκά 1948 στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ παρουσίασε στο κοινό του τον αρχηγό της Εθνικής Τουρκίας, Σεντί Οσμάν, ο οποίος γνώρισε την αποθέωση στο παλατάκι.
10: Μπες στο ρυθμό του αγώνα, καθημερινά με την Bet365.
12: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
13: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
12: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
13: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
17: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις
16: έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Τάπας Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
0: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
17: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
18: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
19: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
20: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
21: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
22: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
23: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Εδώ είμαι κι εγώ, είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου. Είμαστε ακόμη στην αρχή της εβδομάδας. Μια εβδομάδα που όμως μοιάζει τόσο διαφορετική, γιατί σιγά σιγά αρχίζει και αδειάζει η πόλη. Οπότε έχουμε περισσότερα πάρκινγκ για τα αυτοκίνητα και μεγαλύτερη άνεση στους δρόμους. Δηλαδή, ξεκινάμε και μέσα σε ένα μισάωρο φτάνουμε και στον προορισμό μας. Αυτό μην το πείτε πουθενά, μην το μαρτυρήσετε. Λίγο ακόμη είναι, μέχρι και το τέλος Αυγούστου. Οπότε, ό,τι χαρούμε τώρα. Βέβαια, εγώ λέω να δυναμώσουμε και την ένταση και να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο θα ακούσουμε μαζί Νίκο Οικονομόπουλο, Κωνσταντίνο Αργυρό, Ηλία Βρετό και τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Τι τραγουδάρα είναι αυτή.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Νίνο, φοβάμαι στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και αν φέτος πας στη Σαντορίνη, τώρα το καλοκαιράκι, τότε πρέπει να τη ζήσεις όπως της αξίζει. Δηλαδή, θα πας στη Βίλα Αντζέλικα στον Περίβολο, μόλις λίγα βήματα από τη διάσημη Μαύρη Παραλία. Εκεί σε περιμένει μια πολυτελής βίλα 120 τετραγωνικών μέτρων, πλήρως εξοπλισμένη με άνετους χώρους, τρία υπνοδωμάτια και όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Μπορείς να χαλαρώσεις το θερμαινόμενο τζακούζι, να απολαύσεις το πλούσιο πρωινό με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις και φυσικά να ζήσεις μοναδικές στιγμές με θέα στη θάλασσα. Είναι ιδανική για ζευγάρια, για οικογένειες και παρέες που αναζητούν ξεκούραση, άνεση και ποιότητα. Βίλα Αντζέλικα λοιπόν στη Σαντορίνη. Μπες τώρα στο villamare.gr, κλείσε τη διαμονή σου και δες και περισσότερα. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί τη μοναδική Αναβίση. Αιγαίο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σας έχω μια πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση που έρχεται τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου στο Taekwondo. Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Πότε? Την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς chefs, live cooking, wine tasting και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας θα μας δώσουν το παρόν σε μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και τη δημιουργικότητα. Οπότε κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια, Media Partner Antenna, Original Concept by Base Grill και Early Bird εισιτήρια βρίσκεται στο more.com. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
6: Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
8: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
7: Που να χωράω σίγουρα όχι.
1: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
11: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες? Πες ρυθμό 949.
12: Το καλοκαίρι
13: παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
14: Μόνο επιτυχίες.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτα.

0: Θες να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αφού ακούσαμε αυτά τα κύματα και πήγε ο νους μας στο καλοκαιράκι και στη δροσιά και στις βουτιές, εμένα το μυαλό μου, βέβαια, από την αλήθεια, πήγε και στο δακτύλιο, ο οποίος σταματάει να ισχύει από τις 24 Ιουλίου. Οπότε κάντε λίγη ακόμη υπομονή. Μέχρι τις 24 Ιουλίου ισχύει, μετά πάβει. Πάει και αυτός διακοπές. Τώρα πάμε εμείς να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε τραγουδάρες. Ξεκινάμε λοιπόν με Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε ένταση, δυναμώνω αμέσως κι εγώ.

0: Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα 3η 21 Ιουλίου και έβλεπα ότι η Ελλάδα είναι, λέει, στο top 5 των χειρότερων χωρών στην Ευρώπη για αρχάριους οδηγούς. Εγώ δεν θέλω να είμαστε μέσα σε τέτοιες κακές έρευνες, δεν θέλω να έχουμε κακό όνομα έξω στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι από σήμερα θα κάνουμε την αλλαγή. Μόλις βλέπετε κάποιον νη στο δρόμο, εσείς απευθείας θα είστε πιο ευγενικοί. Ούτε κορναρίσματα, ούτε τίποτα. Και να δείτε που σε μία δεκαετία, εντάξει, θα αποκαταστήσουμε το όνομά μας. Σε πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: νέα κυκλοφορία.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
7: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
8: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
10: Τζοχάνα, γεια.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: μόνη σου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό μας βράδυ, καλώς ήλθατε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου και βλέπω πάρα πολλά βίντεο και τελευταία στα social media που δείχνει ακρίδες οι οποίες πηγαίνουν σε πάρα πολλές παραστάσεις. Βγαίνουν viral βίντεο με τους ηθοποιούς να αντιδράνε, να αυτοσχεδιάζουν. Εγώ νομίζω ότι είμαστε λίγο υπερβολικοί, τι λέτε κι εσείς. Γιατί μπορεί απλά να είναι θεατρόφιλες. Γιατί να μην τις αφήσουμε να δούνε. Λοιπόν, νομίζω ότι όλα πρέπει να τα παίρνουμε στην πλάκα, αλλιώς παρασοβαρεύει και δεν μας πηγαίνει. Και όχι τίποτα άλλο, είναι και καλοκαιράκι. Πάμε λοιπόν εμείς να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή, έτσι για να πάρουμε τα πάνω μας. Λίγο Κωνσταντίνος Αργυρός, απόν και τώρα Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμό στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

μπροστά σου. Πάνω σκιάμω στη φωτιά το χέρι μου, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβαζα για τρία ζώδια που θα γίνουν, λέει, η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους ως το τέλος του μήνα. Οπότε αποφάσισα να το μοιραστώ μαζί σας. Πρώτο ζώδιο είναι ο Λέων, γιατί δεν πρέπει να φοβηθείτε να κάνετε μεγάλες κινήσεις και να ξεχωρίσετε. Η παρουσία σας δύσκολα θα περάσει απαρατήρητη. Σας βλέπουν παντού όπου και αν πηγαίνετε. Οπότε αυτό είναι πολύ καλό για εσάς, γιατί θα νιώθετε ότι όλα περιστρέφονται γύρω σας και εσείς έτσι θα παίρνετε τα πάνω σας. Δεύτερο ζώδιο είναι ο καρκίνος, γιατί κάποιο άτομο ή κάτι από το παρελθόν σας γενικά δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη τον κύκλο του μαζί σας, οπότε εσείς θα δείτε αξίζει η δεύτερη ευκαιρία ή όχι. Και τέλος ο υδροχός, γιατί οτιδήποτε ήδη συμβαίνει στις κοντινές σας σχέσεις θα φτάσει στην κορύφωσή του αυτό το μήνα. Γενικά είναι μήνας αποφάσεων. Τώρα υπεύθυνοι είμαστε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Μόνο επιτυχίες.

0: Δέσποινα Βανδύνα, με αγαπά στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και τώρα που έχει πάρα πολύ μεγάλη ζέστη, ουσιαστικά έχουν βγει κάποιες γενικές οδηγίες προφύλαξης και είπα να τα μοιραστώ μαζί σας, γιατί είναι αυτό που λένε στα χωριά μας. Better safe than sorry. Πρέπει λοιπόν να παραμένουμε σε δροσερούς χώρους, δηλαδή να κάνουμε χρήση κλιματισμού ή ανεμιστήρων. Γενικά να μπορούν να αερίζονται σωστά οι χώροι που βρισκόμαστε μέσα. Να αντινόμαστε με ελαφριά ανοιχτό χρώμα ρούχα και να φοράμε και καπέλο. Δεν ντρεπόμαστε για τα καπέλα, μας πάνε, δεν μας πάνε. Το θέμα είναι να είμαστε ασφαλείς. Να αποφεύγουμε να είμαστε έξω στον ήλιο ή να κάνουμε έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και φυσικά να κάνουμε συχνά ντουζ, ειδικά αν μπαίνουμε στα λεωφορεία, να κάνουμε ελαφριά γεύματα και φυσικά να πίνουμε πολλά πολλά νερά. Και να ακούμε και ρυθμό 949, γιατί είμαι σίγουρη ότι αυτό βοηθάει πάντα και παντού. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Ενδείξεις που μαρτυρούν πως δεν πρέπει να βγεις δεύτερο ραντεβού μαζί του. Προσπαθεί να σε πείσει να κάνετε τηλεφωνικό σεξ από το πρώτο ραντεβού.
3: Κύριε παιδιά, αυτά δεν τα κάνουμε εμείς.
4: Εκεί σε αυτή την περίπτωση δεν φεύγεις, απλά φεύγεις τρέχον.
2: Η σεξουαλική.
3: Εμείς δεν παίρνουμε τηλέφωνο καθόλου.
4: Τώρα έλειπε κιόλας.
2: Φορτούρι δεν τρέπεσε.
4: Δεν έχεις καταλάβει τώρα εδώ τι γίνεται.
2: Βέβαια,
3: όχι, δεν έχουμε στείλει ποτέ.
2: Κάνω πως δεν καταλαβαίνω για να μην τον ξεσκεπάσω.
3: Τι πράγματα είναι αυτά
2: στο
3: τώρα.
2: Στο κοινό.
4: Ντροπήσω με έχει στείλει. Άμα έχει φύγει από το δικό σου κινητό.
3: Μπορεί να γίνει κατά λάθος.
2: Δεν καταλαβαίνεις. Το έχει κάνει κιόλα.
4: Αλήθεια λες.
2: Για να μην τον κρεμάσουμε στα μανταλάκια.
3: Ένας φίλος μου, όχι εγώ. Απλά έχει το ίδιο τατουάζ.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: νέα κυκλοφορία.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
2: Τζοχάνα, για

Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου και νομίζω πως ήρθε η ώρα να πάμε και ένα ταξίδι, έτσι δεν είναι? Και μιας και το οργανώνουμε, να σας θυμίσω ότι η Golden Star Ferry σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Με πρωινές αναχωρήσεις με το νέο Golden Princess από Ραφίνα για Σαντορίνη, το νέο High Speed Craft της Golden Star Ferry εξυπηρετεί με καθημερινά δρομολόγια την Τίνο, Μύκονο, Πάρο ή ο Σαντορίνη, ένα ταχύπλο κόσμημα πραγματικά για τις Κυκλάδες. Ενώ θέλω σας θυμίσω ότι οι ενδοκυκλαδικές μετακινήσεις Aleretour έχουν και έκπτωση 40% στα εισιτήρια της επιστροφής. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα από Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ, που πατήσατε το μαγικό κουμπί στα ραδιόφωνά σας και γίναμε όλοι μια τεράστια παρέα. Και τώρα Νίκος Χαλκούσης, Non-Stop Mix, έτσι ανεβάστε την ένταση και πάμε να μας ξεσηκώσει. Και μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ, αμέσως μετά από το Εκτός Ρυθμού. Μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσα!

0: το Σαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Τζοχάνια, για λέει.

0: Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
3: Βεβαίως.
2: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
3: Ψυχές, παρουσίες.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
7: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
8: Έχω αυγιά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
7: Μόνο επιτυχίες.

0: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.
1: Ενδείξεις που μαρτυρούν πως δεν πρέπει να βγεις δεύτερο ραντεβού μαζί του. Προσπαθεί να σε πείσει να κάνετε τηλεφωνικό σεξ από το πρώτο ραντεβού.
2: Κύριε παιδιά, αυτά δεν τα κάνουμε εμείς.
3: Εκεί σε αυτή την περίπτωση δεν φεύγεις, απλά φεύγεις τρέχον.
1: Η σεξουαλική.
2: Εμείς δεν παίρνουμε τηλέφωνο καθόλου.
3: Τώρα έλειπε κιόλας.
1: Φορτούρι δεν τρέπεσε.
3: Δεν έχεις καταλάβει τώρα εδώ τι γίνεται.
1: Βέβαια,
2: όχι, δεν έχουμε στείλει ποτέ.
1: Κάνω πως δεν καταλαβαίνω για να μην τον ξεσκεπάσουμε.
2: Τι πράγματα είναι αυτά
1: τώρα. Στο κοινό.
3: Ντροπή σου άμα έχεις στείλει. Άμα έχει φύγει από τα δικό σου κινητό.
2: Μπορεί να γίνει κατά λάθος.
1: Δεν καταλαβαίνεις. Το έχει κάνει κιόλα.
3: Αλήθεια λες.
1: Για να μην τον κρεμάσουμε στα μανταλάκια.
2: Ένας φίλος μου, όχι εγώ. Απλά έχει το ίδιο τατουάζ.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Απλά ο καλύτερος.
5: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8.

0: ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή.
2: Δεν αλλάζει.
3: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
4: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
5: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
1: Μέσα, μέσα.
2: Ποιος πληρώνει?
3: A few moments later.
0: Χάλασε γραμμή.
2: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
4: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
7: Ναι! Το πρωί το πάμε τάπα.
1: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω

0: Κατάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
7: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα όχι.
8: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
9: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
11: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
12: Το καλοκαίρι.
9: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίε. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
8: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
6: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
7: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
6: Αν ήμουν άντρας σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
9: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
10: Όλη μέρα ρυθμός.
8: Απλά ο καλύτερος.
13: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
14: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
15: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
9: Μαζί σου το καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Έχει τους πιο γαμπάτους διαγωνισμούς.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
3: Έτσι ονειρεύομαι μια βαρκά να σε φτιάξω. Και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
2: Καμός, έλα, μέρα σου θα αλλάξω.
4: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
5: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Άμα δεν μπορείς να θες μόνο εμένα.
8: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
9: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.

Πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: computer official με έχει στείλει. Άμα έχει φύγει από το δικό σου κινητό.
1: Μπορεί να γίνει κατά λάθος.
0: Δεν κατάλαβες. Το έχει κάνει κιόλα. Αλήθεια λες. Για να μην τον κρεμάσουμε στα μανταλάκια.
1: Ένας φίλος μου έχει εγώ. Απλά έχει το ίδιο τατουάζ.
2: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Και το πρωί το πάμε τάπα.
0: Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τα βανόταπλα. Περίμενε.
1: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
3: Πόσα! Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
0: Όλη μέρα ρυθμό.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949.

0: επιτυχία.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

0: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
1: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
2: Και μετά ξύπνησες.
0: Ναι.
3: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
5: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
0: Ήμασταν το booster σας. Το energy booster σας.
1: Τώρα booster μου. Ο Ρυθμός τα σπάει!
3: Το ραντάρ του Ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
6: Πόσα! Ο Ρυθμός είναι κορυφή.
7: Δεν αλλάζει.
8: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ Ρυθμό 949. 6.